0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου κρεμός.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βασίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Νάζου Μπούρογλου. Η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Συνειδητοποιώ ότι είναι η τέταρτη μέρα που ξεκινάμε με μανούρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι και σε μια κατάσταση τώρα το ραδιόφωνο. Ούτε καν μεταβατική.
1: Μια φάση μετάβαση.
0: Καμία μετάβαση. Το My Radio. Α, ναι, ο Θάνατος.
2: Ολοκλήρωση.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Αυτό. Ωραίο. Για να μην χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως θάνατος, χάρος.
1: Έξι και τέταρτο.
0: Αχερουσία, λίμνη, τα κουβάλισε ήδη τα ραδίκια ανάποδα κτλ. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς όλοι από όσοι από εμάς δεν θα είναι στην επόμενη διάδοχη κατάσταση, τέλος πάντων φεύγουν μαζί με αυτό το project που δώσαν πάρα πολύ αίμα και δάκρυα και υδρότα και το εννοώ, εκτός τίτλου του τραγουδιού του Σάκη Ρουβά, για να ορθοποδήσει. Δεν τα καταφέραμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, όμως είχαμε τις αναλαμπές μας και τις ωραίες στιγμές μας. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί μια δυσφορία εσωτερική και έτσι καταλαβαίνω για ποιο λόγο τέσσερις μέρες ξεκινάμε με μια έξτρα μανούρα και μια έξτρα ζωγάδα στο Μάπε Σόου, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Οπότε δικαιολογήστε μας και όσοι νιώθετε κάτι παρόμοιο, ελάτε μέσα από το 698-104-104-6, μέσα από το Viber, σε αυτό το καπηλιό, σε αυτό το πανηγύρι. Κολλάει πολύ το πανηγύρι τώρα, γιατί πολλά πανηγύρια.
2: Είναι των ημερών. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στο χωριό μου τα είχαμε εμείς χθες, 1η και σήμερα 2 Ιουλίου βεβαίως.
0: Α, τα είχατε αγίων αναργύρων και 2,
2: Καλά, εμείς κάτι τοπικά δικά μας έχουμε εκεί.
0: Δεν πάει, ναι, δεν πάει.
2: Κάτι Παναγιές Βλαχέρνες, κάτι τέτοια. Είναι πολύ δικά μας αυτά.
0: Η Παναγία Βλαχέρνα, λοιπόν, η ραδιοφωνική, είμαστε εδώ εμείς.
2: Έγινε χαμός στα πανηγύρια. Έχω τα παράπονά μου.
0: Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Διότι είδα κάποια άλλα πανηγύρια χθες. Έστειλα και σχετικά βίντεο εδώ στη συναδέλφισσα Εκατερίνη.
0: Η οποία σιγά-σιγά πηγαίνει το κεφάλαιο βάσει τη τελευταία μας συζήτηση.
1: Όχι σιγά-σιγά. Αυθαίρετο συμπέρασμα. Έκανα κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές.
0: Από την άλλη πλευρά.
2: Εγώ, να ξέρεις, μένω κοντά σε όλες τις μπουτίκ και στο Ατενέ Ζόναρς. Θα σε πετύχω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Τόσο λέω μόνο.
0: Έχει ξεκινήσει το ταξίδι της Κατερίνης.
2: Ναι, καλέ τώρα, ανεβαίνει Βουκουρεστή αυτή.
0: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Βασίλη, τα παράπονά σου με το πανηγύρι σου.
2: Είδα εντυπωσιακά έθιμα, θα πω, και events τα οποία συμβαίνουν σε άλλα χωριά. Βόρεια Ελλάδα ήταν, Κατερίνα μου, κάπου ήταν εκεί. Ελλάδα ήταν όμως, που δεν το είχα ξαναδεί, το είχα δει στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο λοιπόν του πανηγυριού υπήρχε, Δημήτρη μου, αυτή η ωραία η αντρική λαδωμένη πάλι που φοράμε μόνο το παντελόνι μέχρι το γόνατο, λαδωνόμαστε ολόκληροι μέσα έξω.
0: Από τι λαδωνόμαστε?
2: Με λάδι.
0: Λάδι-λάδι.
2: Λάδι-λάδι, κανονικό, αλήφες σε λάδι, και γίνεται μία τύπου πάλι σωματική. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό το λάδι, πολύ λάδι.
0: Γιατί, βρε αγόρι μου, βάζω λάδι? Εννοείς το λάδι το αντιλιακό?
2: Ελαιόλαδο.
0: Γιατί?
2: Για να γλιστράει, για να γίνεται η πάλι πιο ενδιαφέρουσα στο γλίστριμα.
0: Α, πάλι! Παλεύουνε!
2: Ναι, ναι, ναι. Σου λέω, άντρες που φοράνε μόνο.
0: Έτεινα να διαφορώ για αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, γιατί δεν καταλάβαινα την έννοια της μέσα σε μια πρόταση, αλλά τελικά εννοούσε την πάλι.
2: Άντρες γυμνόστιθοι παλεύουνε, σου λέω, αλλημένοι με λάδι. Είναι έθιμο αυτό, το έχω δει και στο εξωτερικό σε κάποια χωριά. Μπάλκαν περισσότερο, στη Γαλλία τα χωριά δεν το κάνουνε. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι αυτή φουλ λαδωμένη, προκειμένου να έχεις κάποια λαβή να μπορείς να πιέσεις, γιατί ο άλλος γλιστράει,
0: ναι.
2: Μπαίνουν χέρια φουλ μέσα στα παντελόνια από εδώ.
0: Βασίλη,
2: γίνεται ο χαμός.
0: Καταλαβαίνω ότι.
2: Και στα χωριά μας κοιμόμαστε. Και εμείς χθες είχαμε γιώτα γρίβα. Τι να σου κάνει και η γιωτούλα?
0: Αυτά σε ποια χωριά απαντώνται?
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι είναι στο Σοχό Θεσσαλονίκης, πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων τον Ιούνιο.
0: Παραλίγο Σόχο.
2: Και μάγκες, ρε,
1: Αλαντεπέ της Ροδόπης, κάθε Αύγουστο. Οπότε έχεις ευκαιρία τον Αύγουστο.
2: Αλαντεπέ Ροδόπης, σούρχομαι!
0: Ερώτηση, με γυναίκες γίνεται?
2: Δεν το έχω πετύχει.
1: Δεν βλέπω κάτι.
2: Πατριαρχία.
1: Πατριαρχία.
2: Πατριαρχία.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει όμως κάποιος να τα πει αυτά.
2: Θα σου το πω εγώ τώρα. Πατριαρχία.
1: Ευτυχώς, τα είπατε.
0: Τέτοια έθιμα που έχουν έτσι τις ρίζες τους και στις απαρχές, τέλος πάντων, κάθε φυλής και κάθε γένους, είναι και ο πανηγυρισμός, μάλλον σε αυτόν συγκαταλέγεται και ο πανηγυρισμός, σε αυτά συγκαταλέγεται και ο πανηγυρισμός των Νορβηγών, που κάνουν ότι τραβάνε κουπί τώρα στο Μουντιάλ. Όλη η κερκίδα, αν το είχατε δει προχθές,
2: ναι,
0: νομίζω
2: όχι.
0: Έγινε. Ναι, ναι, ναι. Κάνουν ότι τραβάνε κουπί σε γαλέρα, Vikings, ναι.
2: Πολύ καλό.
0: Φοβερό,
2: Πολύ καλό.
0: Όλοι, και το κάνουν συντονισμένα. Και βλέπεις μια εξέδρα τώρα από κάτω προς τα πάνω να κάνει ότι τραβάει κουπί.
2: Τι ωραίοι.
0: Ωραίο. Όπως επίσης στη Νέα Ζηλανδία είναι. Αυτό δεν είναι ακριβώς πανηγυρισμός. Είναι πριν ξεκινήσουν να παίζουν. Νομίζω είναι American football. Τέλος πάντων, αυτό παίζουν. Κάτι ανάμεσα σε baseball και rugby είναι.
2: Κάτι δικό τους εκεί.
0: Ναι, ναι. Που είναι μάλιστα και λίγο βαμμένοι. Που το παρομοιάζουν ξεκάθαρα με. Η ομάδα είναι ο στρατός.
2: Μάχη, ας πούμε.
0: Και είναι
2: ναι.
0: Μάχη. Και στην αρχή κάνουν ένα χορευτικό το οποίο έχει ως σκοπό να φοβήσει τον αντίπαλο.
2: Με τη γνωστή διαφήμιση που είχαν κάνει μεν το χορευτικό και δεν σηκώσανε τις φούστες.
0: Ακριβώς.
2: Καταπληκτικό κι αυτό.
1: διαφήμιση.
0: Ακριβώς. Όντως ήταν πολύ καλή.
3: Κατερινάκη.
0: Μα πες, καλημέρα σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, με χαρά, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με άγχος, με ζόρι. Βλέπετε ότι το μοιραζόμαστε. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, μπορεί να έρχεστε στην παρέα μας. Καλημέρα, Θανάση.
4: Καλημέρα σας, φίλοι μαμπες.
0: Τραγουδιστός.
2: Ο Δανέας έτσι ξύπνησε σήμερα, γιατί να μην έρθει έτσι.
0: Ξύπνησε. Τώρα με το Μουντιάλ έχω αρχίσει και φοβάμαι αν ξυπνάει.
4: Ξύπνησα, sorry, μου άρχισα πεντάλεπτο.
0: Φιλαράκι μου, πήρε το καφέ.
4: Έχω φράπε.
1: Ναι.
4: Έφτιαξα το δικό μου φράπε επιτέλους.
0: Και πολύ ωραίο που καμισάκι. Συγχαρητήρια, πολύ καλό.
2: Είναι άνιμε ντυμένο.
0: Άνιμε, ωραίο. Λοιπόν, 2 Ιουλίου άνιμε ο Θανάσης σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Εμπίπτει ο Θανάσης.
2: Χρόνια πολλά, Αμάντα.
0: Θα έλεγε στον εαυτό σου.
4: Όχι.
2: Χρόνια πολλά, Αμάντα.
4: Μ' αρέσει το σχολιαστής. Ο λαϊκός σχολιαστής. Τον προτιμώ του τίτλο.
0: Ναι, αλλά το σχολιαστής τώρα όλη η Ελλάδα δεν είναι σχολιαστής πια.
4: Εντάξει.
0: Για τα πάντα.
4: Εγώ δεν θέλω να διαφέρω από τους συνανθρώπους μου.
0: Μπράβο. Δεν θες όμως να ξεχωρίζεις να πάρεις κανένα φράγκο.
4: Όχι, δεν πειράζει.
0: Παγκόσμια ημέρα ούφο. Εδώ εμπίπτουμε όλοι.
2: Χρόνια πολλά.
0: Άτια λοιπόν. Σαν σήμερα θεμελιώνεται το 1839 το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Ξέρετε, από εκεί που κάναμε τις ορκομοσίες μας όσοι έχουμε αποφτήσει από το Καποδιστριακό.
2: 15 ευρώ η ανθοδέσμη η μικρή, 25 η μεγάλη, αν είναι. Και το έχει πάρει το πτυχίο μέχρι τα 5 χρόνια. Στα 6, 7, 8 πάρετε ένα γαρίφαλο και πάτε.
0: Και συνήθως δεν ξέρω οι νέες γενιές τι κάνουν. Εμείς τσιμπάγαμε και την Τίβενο, την μπλε αυτή.
2: Το
0: καπελάκι, ναι.
1: Τι σου φρόνατε.
0: Ναι.
2: Ωραίο.
0: Εμένα ήταν ο φίλος μου ο Μάρκελος, μου περίμενε με τη μηχανή έξω από το.
4: Ο Μάρκελος.
0: Έτσι το λέγανε.
1: Και έκλεψε την Τίβενο.
0: Έφυγα με την Τίβενο στο μηχανάκι, λες και ήμουν ανήφη.
1: Έφυγα με την Τίβενο. Κλέψιμο είναι αυτό κανονικό.
4: Εντάξει, ο Ράσο να έκανε μια αλήθεια σε ζωή του και
0: Κατερίνα μου, δεν το αρνήθηκα. Έφυγα με την Τίβενο, την έκλεψα. Ναι,
1: ναι, ακούγεται έτσι πιο ωραίο. Αλλά μπράβο.
4: Σου φλαζέτα.
1: Μου άρεσε.
0: Λοιπόν.
2: Σου άρεσε. Θα ήθελε να είσαι τρικάβαλο στο μηχανάκι.
1: Η οδηγό θα ήθελα να είμαι.
2: Έλα Δημήτρη.
4: Βλέπει, όλε έχουν τα κουβιά του. Η μπουκ αυτό θα ήθελα από σένα. Να πάρει ένα πατατάκι στο ραντεβού έτσι και να φύγετε, ρε παιδί, με το περίπτωμα.
0: Δεν έχω κλέψει ποτέ κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτή μόνο την. Και η οποία έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω πού είναι.
2: Στην κλέψανε και σένα.
0: Πρέπει να μου την κλέψανε και
4: μάρε, μίτσο.
0: Είχα και το καπελάκι.
2: Το οποίο ήταν σαν δύο. Σαν καρδούλα λίγο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Εμείς δεν είχαμε καπέλο γαμώτο στο πάντιο. Είχαμε τη μαύρη Τίβενο με την κόκκινο μπορντό και χρυσό σήμα.
4: Να το είχανε τελειώσει.
0: Στο Καποδιστριακό έχουν αυτές τις μπλε σκούρες τη Βένους με το καπελάκι και ανάλογα αλλάζει το. Αυτό που έχει στο νόμο.
2: Κορδέλα.
0: Σε εμάς είναι χακί, πράσινη στο ΕΜΕ.
2: Ναι, μπράβο, έχω δει κίτρινο, έχω δει με κόκκινο, ανάλογα τι
1: τμήμα. Πάντως στο Καποδιστριακό μεταπτυχιακό που έκανα εγώ ορκομοσία, τίποτα. Με τα ρούχα μας πήγαμε. Αίθουσα στη φιλολογία.
4: Και που σας κάνανε και εκδήλωση πολύ.
0: Αφού ήταν και αίθουσα.
2: Ναι, νομίζω όλη η μεταπτυχιακή δεν έχει ρούχο μετά.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τα διάφορα. Δεν θα το έλεγα ευτράπελα. Τα κακά του Μουντιάλ. 1994, αυτό που λέγαμε χθες. Έγινε τελικά αυτό που συζητούσαμε. Ο αμυντικός, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, λοιπόν, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενώ το 2010, σε δημόσια διαπόμευση. Υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βορείου Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα διαπόμπευση και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
2: Η διαπόμπευση, η δημόσια της ομάδας ήταν με ποιο τρόπο. Πέρναγα εγώ, ας πούμε, ο παδός και έλεγα ντροπή σας και έφευγα.
0: Τι να πω, αυτούς φοβάμαι και για ένα ψηλό πληθοβολισμό. Ένα ψηλό πληθοβολισμό.
2: Ένα τσίκι.
4: Νομίζω τους, ναι, κάτι τους στείναν, τους βρίζανε.
0: Το φτύσιμο το έχω ψηλό σίγουρο.
2: Καλά και δεδομένο.
4: Δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Πάντως η πρακτική για τον προπονητή θα λειτουργούσε πολύ και στις δυτικές χώρες. Δεν το έχεις. Μας έκαψες, μπεταντζής.
0: Ναι.
4: Έφυγες.
0: Είσαι δηλαδή, γι' αυτό.
2: Σου παίρνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4: Τέλος, έχω μια δεκάδα στο μυαλό μου τώρα που θα ήταν εξαιρετική στα μπετά.
0: Και ξέρετε,
2: πώς είναι όλοι οι 15.
0: Δεν εμπίπτει στις σκοταδιστικές έτσι, πώς λέτε,
2: μεθόδους.
0: Γιατί σου λέει ότι απλώς κάνω έναν επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος βάσει των ικανοτήτων σου. Έδειξες ότι το επάγγελμα που είχες επιλέξει βάσει των ικανοτήτων σου δεν μπορείς να το φέρεις σε πέρας. Οπότε σε κάνω αυτό που έπρεπε να γίνεις. Δηλαδή, λίγο Ρεγουλάρισμα θα είναι αυτό. Πολιτικό ρεγουλάρισμα.
2: Έτσι, ένα μίνι ρεκτιφιέ.
0: Αποκατάσταση ισορροπία θα το έλεγε κάποιο.
4: Σου λέει, δεν μπορούσε να χτίσει μια καλή ομάδα, χτίσει μια ωραία πολυκατοικία.
0: Ακριβώ.
4: Απλά πράγματα.
0: Μια που είπε μια ωραία πολυκατοικία, πάμε στο πρωτοφανέ γεγονό τη πολυκατοικία που έπεσε προχθέ. Χωρί να υπάρχει σεισμό και χωρί να έχει γίνει τίποτα.
4: Εγώ θέλω να πω σε όλου αυτού του δυναμικού συμπολίτε μα, θα του ξύσω λίγο τα αντέρα τώρα. Το μόνο που έχω να πω για αυτήν την υπόθεση είναι συλληπιτήρια στην κυρία που έχασε το σκυλάκι το Δία. Διάβασα την δήλωσή τη που είπε ότι έχασε το μοναδικό κομμάτι τη οικογένειά μου. Παιδιά, για μερικού ανθρώπου.
0: Σκοτώθηκε σκυλάκι.
4: Ναι. Ένα σκυλάκι μόνο χάθηκε δυστυχώς από αυτήν την υπόθεση που δεν πρόλαβε να το βγάλει έξω η κυρία από την πολυκατοικία. Και υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Δεν ντρέπεστε, λέτε για το σκύλο, το χάθησαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Παιδιά, τα ζώα ταλαιπωρούνται πολύ από εμάς και καθημερινά και σε όλα τα μεγέθη. Οπότε θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόνο αυτά για αποκούμπια. Και ένα πολύ ωραίο κομμάτι έγινε και στη συναυλία χθες, θα σας το πω μετά σχετικά με τα ζώα.
0: Για την πολυκατοικία λοιπόν έλεγα ότι το θέμα με τις αρχίζει και γίνεται το θέμα με τις ασφάλειες. Τώρα πήγε ένας τύπος από τις επισκευές σε εργασίες που γινόταν στο διπλανό κτίριο και πήγε και έκοψε μια κολόνα στο άλλο κτίριο. Αυτό δηλαδή εκεί δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτή η κολόνα είναι αλλού κτίριου.
2: Τι θέλαμε αυτή την κολόνα εδώ εμείς.
0: Εν τω μεταξύ
4: δεν είχε προλάβει να πάρει το πτυχίο του, να πάρει τη τίβενο αυτός.
0: Ναι, μπορεί. Ο λόγος στον μεταξύ που σώθηκαν ευτυχώς οι άνθρωποι, δυστυχώς το σκυλάκι, είναι ότι αυτό λέει μπάταρε, είχαν το χρόνο να φύγουν
2: ναι.
0: αυτοί.
2: Ναι.
0: Το βλέπανε δηλαδή ότι έγερνε να
4: πούμε. Μια γυναίκα λέει, είδε λέει, το σπάσιμο στο μπαλκόνι της άνοιγμα, πήρε λέει τη μηχανικό της οικογένειας, ήρθε η μηχανικός, είδε απ' έξω την πολυκατοικία που έγερνε και άρχισαν και βγάζαν όλα τα διαμερίσματα. Αλλά εντάξει και πάλι, δεν περιμένεις τώρα να σου πέσει πολυκατοικία.
1: Όχι, ρε, είναι δυνατόν.
4: Δηλαδή, πού ζούμε, ρε παιδιά, και
2: είναι,
4: σου λέει.
2: Ναι, είναι τέλος πάντων δυνατόν.
4: Τέλος πάντων, από ό,τι φάνηκε στην Αθήνα, και σου λέει άντεξε το σεισμό του 99 και δεν άντεξε τώρα αυτή η διαδικασία, παιδιά.
2: Πάντως, το ιδιαίτερο των ημερών είναι το πώς έχουν λυσάξει οι εκπομπές. Το έχετε δει, προφανώς πουλάει το θέμα πάρα πολύ και το παίζουν συνέχεια, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα. Βγάζουν τον πολιτικό μηχανικό Δημήτρη Ουγγαρέζο από το σπίτι του, που δεν έχει περάσει ούτε έξω από το δρόμο εκεί, να τους πει 5-6 πιθανές θεωρίες που θα μπορούσαν να είναι και να συζητήσουν πάνω σε αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ αστείο.
4: Λέει πώς το βλέπετε εσείς, τι πιστεύετε. Ναι.
0: Εγώ εκείνη την ώρα που έγινε, έβλεπα κουσουλό. Και είναι παιδιά. Σοβαρός.
2: Έκατσε έκτακτα τόσο αργότερα.
0: Όχι, ήταν εκεί. Ήταν προχθές το μεσημέρι.
2: Νομίζω
0: την
2: ότι
0: ώρα
2: το τράβηξε
0: έγινε.
2: Παρακάτω από την ώρα του μετά.
0: Α, οκ, okay, μπορεί. Ναι. Αλλά ήταν, λέει, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση και λέει αυτό. Παιδιά, σοβαρός τηλεοπτικός παπατζής. Ακούστε τι έκανε. Λέει, έχουμε τα σχέδια. Γιατί αυτοί είμαστε, λέει. Αμέσως τώρα. Και καταλαβαίνετε τα σχέδια της πολυκατοικίας που έπεσε. Τα σχέδια της διπλανής που επισκευάζω. Που γινόντουσαν εργασίες.
2: Τη γιγαντοαφίσα που ήταν κολλημένη στον δρόμο.
0: Δεν θέλουμε και πάρα πολύ. Χιστήκαμε γιατί τι θέλουν να κάνουν την τάδε. Αλλά αφήστε το αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Λέει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Μπούκα που θέλει να παρέμβει. Έβγαινε η Κατερίνα και έλεγε, δεν έχω κάτι να σας πω εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι.
2: Έχω το περίπτερο στον πίσω δρόμο.
0: Ναι, αυτό. Και λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, το στόλισε λίγο τώρα για να το πλασάρει. Ένας.
2: Ναι, γιατί πάνω live στη ροή λες και κάποιος μπορεί να μου πει, ξέρω, και μόλις βγει, δεν
0: ακριβώς,
2: τα λέει.
0: Ακριβώς. Τέσσερις βγήκανε, τους μέτρησα εγώ. Τέσσερις που δεν είχαν ιδέα. Και εκείνος τους πάσαρε ως εξής. Θέλει σαν τρελός, δικό μου το σαν τρελός,
2: ναι.
0: παρέμβει να μπει, να επέμβει στην. Στον αέρα μας, ο κύριος Θανάσης Πασάς, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο χωριό του στους ωραίους Ευβίας.
4: Ναι, ξέρει αυτές τις πρακτικές, τι κάνουνε, πώς
0: κάνουν. Το θέμα δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι δεν ήθελε κανένας να παρέμβει. Οι άνθρωποι λέγανε, δεν έχω τίποτα να σας πω. Δεν ξέρω κάτι. Δεν είμαι καν από εκεί.
2: Ναι. Αυτό τις πρώτες ώρες. Μετά πιάσανε τα stand-up από άλλες οικοδομές. Τα stand-up ενώ έβγαινε ο δημοσιογράφος με κάποιον πολιτικό μηχανικό, με γυλαικάκια και καπελάκια από άλλες random οικοδομές, για να έχουμε την εικόνα και να μας πούν τις πιθανότητες.
0: Και πάντα μιλώντας κανονικά, αλλά διευκρινίζοντας ότι το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να μιλάμε σιγά.
2: Έτσι.
4: Δηλαδή.
0: Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μιλάς σιγά, σε περίπτωση. Να μην μιλάς καθόλου ιδανικά, αλλά αν μιλάς, να μιλάς σιγά για να μπορούν να ακούγονται οι θόρυβοι σε περίπτωση που έχει εγκλωβιστεί άνθρωπος. Και για να βοηθάς και τα σκυλιά.
2: Ή αν έχεις δει Κωνσταντίνου και Ελένης, μιλάμε σιγά για να μην πάθουν νευρικό κλονισμό τα μπετά.
0: Και έβγαιναν οι δημοσιογράφοι για να κάνουν το ρεπορτάζ μπροστά από τα μπετά, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να μιλάμε σιγά, αλλά φωνάζοντας. Εντάξει, ήταν το. Τι να πω, παροξισμό τη.
4: Στο τέλο τη ημέρα ένα σκυλί είχε εγκλωβεί στη σιγά.
2: Το σκυλί.
0: Υπόθηκε αυτό.
2: Όχι, το σκυλί.
0: Μην λες πράγματα.
2: Δεν το λέει κανείς όμως.
4: Περίμενε.
0: Ναι, το είπαμε εμείς τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που
2: θέλω να πω, παίζουν πόσες ώρες εκπομπές ολόκληρες το θέμα. Εγώ δεν το έχω πετύχει, ας πούμε, να λέγεται.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
2: Ναι, πέρα από site κλπ. Και είναι ένα θέμα που παίζει ώρες και ώρες.
0: Ναι, βέβαια, ισχύει. Λοιπόν, Ζαν-Ζακ Ρουσό, σαν σήμερα πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Γαλλοελβετός φιλόσοφος, βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Το κοινωνικό συμβόλαιο που λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι υπάλληλοι μας στο κράτος. Ουσιαστικά εμείς τους εκλέγουμε για να υπηρετήσουν την κοινωνία. Πολύ μακρινό.
2: Εμείς.
0: Αυτός λοιπόν εδώ πέρα γράφει, που δεν το ήξερα.
2: Τι θέλει, Ζαν Κλοντ, αυτό.
0: Προσέξτε, ότι εκθέτηκε την βασική του παιδαγωγική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση, πρέπει να γίνεται μέσα στη φύση αφενός. Ναι. Αλλά και είναι πολύ σημαντική η δύναμη του παραδείγματος. Νομίζω το δεύτερο το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό με στη φύση, τι είναι Μοντεσόρι δηλαδή? Ότι άστο το παιδί και θα επιβιώσει.
4: Όχι, ναι.
0: Όταν
4: ναι.
0: Φύση δεν είναι ότι ζούγκλα προφανώς.
4: Να ενταχθεί με τη...
0: Μόνο του.
4: Να ενταχθεί, ρε παιδί μου, με τη δικιά μας φύση. Η φύση μας είναι. Σου λέει το χώμα, το νερό, ο αέρας. Μάθε να αγαπάς τη φύση.
2: Μήπως εννοεί που όταν καλοκαίριαζε εμάς στο χωριό, στο δημοτικό μας, έβγαζαν στο προάβλιο και κάναμε μάθημα.
0: Μήπως εννοεί
4: μόνο. Αυτό ωραίο.
0: Μήπως εννοεί που πέφτανε τα μαντέρνια κάτω και τα έπαιρνε ο θειός από το χωριό και τα φύσαγε και τα έτρωγε και χέστηκε.
4: Καυτό είναι.
0: Μαζί με το φλούδι.
2: Μαζί, ναι.
4: Και ειδικά και το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού είναι πάντα καθαρό. Ό,τι και να πέσει.
0: Άλλο δεν είναι το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού. Είναι λίγο αλλιώς.
4: Τα πάντα στο χωριό είναι αλλιώς.
1: Είναι φύση το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού.
4: Είναι δίπλα στο χώμα.
2: Έχει γίνει φύση.
4: Χωριού.
2: Είναι λίγο αλλιώς γιατί ο καθένας, ανάλογα και με τη χρονολογία αυτά, έχει το δικό του. Λίγο πιο γκρι, λίγο πιο ανάγλυφο, λίγο πιο ίσιο.
0: Λίγο πιο. Πώς λέγεται, πώς είναι η αποξηραμένη λίμνη, δηλαδή είναι λίγο, έχει σπάσει.
1: Ναι, μπορεί να εννοεί να ξέρει το παιδί αν δει ένα πρόβατο να μπορεί να το αναγνωρίσει.
4: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συνέβαινε στο δικό στο χωριό. Σε μένα έπαιζε πάρα πολλές αποθιές. Φάει, αγόρι μου, δεν πειράζει που έπεσε κάτω. Σήκω, έχω ασπρίσει.
2: Ασβεστώσει.
4: Έχω ασβεστώσει, μπράβο.
0: Βέβαια, ασβεστώ.
2: Απολυμαντικό.
4: Κάπως δεν τα καθαρίζει όλα, ρε παιδί.
0: Ναι. Στο στρατό, όταν είχαμε επιθεώρηση, πάντα ό,τι κινείται, ό,τι κινείται το χαιρετάς. Σταριωτικά, ό,τι δεν κινείται το ασπρίζεις, το ασβεστώνεις. Για να το καθαρίσεις και να φαίνεται και λαμπερό.
2: Λοιπόν, πολύ ασβέστομα, θυμάμαι.
0: Πολύ, τα πάντα.
2: Ναι, η γιαγιά μου δεν ξεκόλλαγε. Είχε μια κολόνα την τελευταία που της είχαν επιτρέψει εκεί να ασβεστώνει. Και ενώ ξεκίναγε 20 πόντους από το έδαφος, μετά 30, αυτά τέτοια. Καρέκλα μετά και ανέβαινε.
1: Είναι
2: πάνω.
1: Είναι βασικό δείγμα φροντισμένου σπιτικού.
2: Ναι,
0: ασβέστομα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και κάθε πότε ασβεστώνουν?
4: Πάντα πριν από μεγάλες γιορτές.
1: Πάσχα.
4: Δηλαδή Πάσχα.
0: Ασβεστώνεις αυτό... κατευθείαν από πάνω ή καθαρίζεις πρώτα και μετά ασβεστώνεις?
4: Καθαρίζεις, τι λες ρε. Πλένεις την αυλή, τη ρίγνεις σαπούνι, τη τρίβεις και μόλις την γνώσεις μετά την ασβεστώνεις.
1: Ξέρετε ότι και ορισμένα γλυκά του κουταλιού τα βάζουν στον ασβέστη? Για να
4: όχι.
1: Είναι κριτσανιστά. Ας πούμε, ναι. Το γλυκό βύσινο, ξέρω ότι πρέπει να περάσει από ασβέστη.
0: Έλα ρε.
1: Για να έχει αυτό το κράτς.
4: Έχει
1: το
4: δίκιο. Ο ασβέστης παίζει σημαντικό ρόλο σαν συντηρητικό σε κάποια φαγητά. Την παλιά εποχή τώρα δεν είμαι και αρκετά.
0: Ρε παιδί μου, αυτά είναι πολύ πρακτικά και σε κάνει να θαυμάζει την σοφία που έχει να κάνει με την πρακτική. Πού τα άμαθαν όμως? Δηλαδή έβαλαν κάτι στον ασβέστη, ήταν... άρα το βάλανε και κάπου αλλού και προτίμησαν τον ασβέστη.
4: Συνήθως όλα αυτά κάπως σου έπεσε κάποιου και μετά είχε
0: και
4: ότι... το τσαγανό να το δοκιμάσει. Λες, να το δοκιμάζω.
2: Ναι, πολλά τυχαία.
0: Είχε το τσαγανό να το δοκιμάσει, φανταστική η θεωρία.
4: Μου πέσε.
0: Εδώ τώρα όλα για όλα.
4: Ναι. Ή
0: θα δηλαδή κάνουμε μία παράδοση ετών και τα παιδιά των παιδιών μας θα μας θαυμάζουν. Ή θάνατος.
2: Τσαγανό θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Θέλει μια μαγιά, ρε παιδί. Ας πούμε, εγώ που μαθαίνω εδώ όλοι οι Αθηναίοι στο Survivor για το σταχτόνερο. Να είναι καλά, η κύρα Νότα με να μην είχε μάθει φίλε από τα 90 το σταχτόνερο. Ήταν κλασική μέθοδο στο χωριό να πλύνει το ρούχο ή τα μαλλιά.
0: Σταχτόνερο,
4: Ναι, λεκάνη έξω στην αυλή, ναι. Και βούτσισμα.
0: Η στάχτη από πού βγαίνει το τζάκι?
4: Από τζάκι, από κάρβουνο, από καθαρό ξύλο όμως, όχι τώρα φαγητά και τέτοια.
0: Ναι, θέλει. Και το βάζει στο νερό και αυτό αποτελεί καθαριστικό.
4: Ναι,
0: σαν
4: ρε,
0: απορρυπαντικό ή σαν σαμπουάν.
4: Δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω πώς γινόταν.
0: Αφού είναι βρώμικο.
2: Δεν είναι σε βραστό νερό αυτό, ας πούμε, θέλει να είναι πάρα πολύ ζεστό ή να βράζει.
0: Α, θέλει να γίνει μείγμα, όχι.
2: Ναι, ναι. Κάπως γίνεται μέσα σαν ένα λευκό νεράκι, ας πούμε, που τέλος πάντων είναι καθαριστικό.
0: Έλα, ρε.
4: Πηχτή, που
0: σίγουρα
4: που
0: έχει σχέση με κάποια χημική αντίδραση που γίνεται εκεί.
4: Να, ας πούμε αυτό πώς το ανακαλύψανε. Τυχαία πάλι.
1: Ναι, όλα φαντάζομαι. Και αν έχεις στο δέρμα σου βαφή μαλλιών, πάλι μπορείς να την καθαρίσεις με στάχτη.
4: Αυτό σου λέει.
1: Στάχτη κανονικά, χωρίς νερό. Παίρνεις λίγο στάχτη, έχεις ρίξει το τασάκι, τσακ, τσακ,
2: η μάνα μου από το τασάκι μου και παίρνει και τσίκι τσίκι εδώ γύρω γύρω. Και τα καθαρίζει.
0: Σίγουρα έχει σχέση με οργανική χημεία αυτό. Εφόσον είναι άνθρακας αυτό,
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: την οργανική χημεία ναι. έχει σχέση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα.
2: Επίσης, η στάχτη με λίγο νερό και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι, μπαίνει και σε γλυκά μέσα. Και την τρως.
0: Κάτι μου λέει αυτό τώρα η στάχτη σε, ναι,
4: σε
0: φαγητό.
1: Σε τι γλυκά, σε γλυκά του κουταλιού τύπου ή
0: όχι,
1: γλυκά,
0: σε γλυκά που καπνίζονται ή σε γλυκά που τρώγονται.
2: Σε τύπου κουραμπιέ μελομακάρονο, Βασιλική, είναι κάτι μου λέει εκεί χριστουγεννιάτικο.
1: Στάχτη νερό,
2: και κάπως το λένε, πώς λέμε, θα πιάσω μαγιά, θα φτιάξω μαγιά για το ψωμί, ας πούμε. Κάπως το λένε.
0: Αυτή είναι όλη η μαγιά σου.
1: Η αλυσίβα.
2: Κάτι.
1: Αλυσίβα. Είναι ένα παραδοσιακό φυσικό διογκωτικό και αρωματικό που χρησιμοποιείται σε συνταγές όπως οι κουραμπιέδες. Αντί για baking powder, κάνεις νερό με στάχτη.
0: Αυτό μου φέρνει στο μυαλό την δήλωση τη χθεσινή, τουλάχιστον εγώ χθες τη διάβασα, δεν ξέρω αν την έχει κάνει νωρίτερα, του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος είπε: κοιμάμαι γυμνός φορώντας λοσιόν με άρωμα κουραμπιέ.
1: Ωραίο. Πού τη βρήκε καλέ τη λοσιόν με άρωμα κουραμπιέ? Ό,τι θες βγάζουν.
0: Αλλά εγώ μου θύμισε αυτό και σας το ανέφερα. Δεν είμαι σωστός?
1: Ναι, σωστός.
0: Το κράτησα για μένα δηλαδή.
4: Δεν μπορώ τα αρώματα που σου φέρουν φαγητό. Με ποια
1: είναι
4: η ιδέα, δεν το μπορώ αυτό.
1: Ναι.
4: Θέλω λουλουδάκια πάντα του αγρού να μυρίζει το.
0: Του αγρού.
2: Αυτό σε μάραν από αυτό που ακούσαμε.
0: Του αγρού. 1904, σαν σήμερα πέθανε ο Άντον Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Πείτε μου έργα του Τσέχοφ, παρακαλώ. Άλλο.
2: Σωστό. Να πω εγώ τώρα σοβαρά.
0: Ο Βυσσινόκηπος.
2: Ναι, έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα θεατρικό που λέγεται «Για την παιδοκτόνο Μαρία», που δεν θυμάμαι το επίθετο. Διαβάστε το που το πετύχετε. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
0: Στα κλασικά, ο Θείος Βάνιας και οι τρεις αδερφές. Ενώ σαν σήμερα το 1973 πέθανε ο Νίκος Βαρδινογιάννης, σου λέει, είναι ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Εδώ κολλάει μια πολύ δική μου χρήσιμη γνώση, συμποραχιστήκατε, ότι η Αβίν είναι τα αρχικά Νίκος Βαρδινογιάννης ανάποδα. Το ξέρες?
1: Αυτό ισχύει.
4: Αβίν, ναι.
0: Είναι Αβίν, είναι Νίκος Βαρδινογιάννης.
2: Πολλά τέτοια σκαφώνη εταιριών αποτελούν αρχικά και απλώς δεν το έχουμε ποτέ σκεφτεί.
0: Έξι.
1: Και φαίνεται πολύ ξενικό.
2: Ναι. International.
1: Σαν το Βενέτη που ένας ξαδερφός μου
0: έρχεται
1: για χρόνια Μπινίθ.
0: Και εγώ.
1: Και εσύ.
0: Ναι. Χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στους πρώτους μάπες να βάλουμε για τροσόφια. Για τροσόφια από το χωριό σας λοιπόν, που έχετε. Πού τα έχετε, ρε παιδί μου. Τα έχετε ξεχωρίσει και τα χρησιμοποιείτε. Ναι. Γιατί πήγα...
1: Αλυσίβες και λοιπά.
2: Εδώ
1: και κολπάκια, δηλαδή.
0: Αλυσίβες και κολπάκια.
1: Να χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό και λοιπά, φαντάζομαι.
2: Αμέ. Ναι. Η φίλη εδώ, η Άντζελα, μας λέει ότι και στο μούστο νομίζω ότι χρησιμοποιούν τη στάχτη. Και από πάνω ο Κωνσταντίνος και στη μουσταλευριά, λέει η γιαγιά μου, μας έλεγε ότι έφτιαχνε με στάχτη. Αλλά κάτι παίζει και εκεί. Για διογκωτικό, όπως μας είπε η Κάθριν.
4: Εγώ θυμάμαι πάντα τη Σωσό που βάζε τους κουραμπιέδες για να σκοτώσει τους πάντες στα εγκλήματα και της έλεγε η Πέπη,
0: ναι.
4: Λέει, αχ, αλυσίβα, έβαλε, τώρα το θυμήθηκα.
0: Αλυσίβα.
4: Και λέει, βέβαια, βέβαια. Και έλεγε, διογκωτικό. Και ήταν ποντικό φάρμακο.
0: Έλα ρε.
2: Αλλά με το σουρωτήρι.
4: Με το σουρω. Πέθανε όλο το χωριό.
0: Πετρόπουλος αξεπέραστος. Λοιπόν, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure. Έλα ρε, έρχονται και Cure εδώ.
2: Εδώ έρχεται η Florence με τους Machine, καλέ.
0: Στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, ο μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Νομίζω, Θανάση, είναι η ώρα να μας πεις τι έγινε στη συναυλία χθες.
4: Θα σας τα πω όλα. Εννομέξει, τρομερό κόμπο αυτό, Florence και Cure.
2: Ναι, Βασιλική, βάλε μας μια Florence, μωρέ, μα δεν βαριέσαι. Αυτά τα say my name, τα ωραία, να γίνει λίγο χαμός.
4: Ωραίο. Και Cure θα ήθελα.
2: Η Florence Welch είναι είδωλο παγκοσμίως της μουσικής, της μόδας, της τέχνης γενικότερα. Είναι και ακριβοθόρητη πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει έρθει αρκετές φορές, νιώθω.
4: Της αρέσει.
1: Ναι, εδώ πέρα.
2: Είμαστε από τα σημεία που γενικά έρχεται έτσι τσουκουτσούκου, μας την κάνει την τιμή.
0: Έχει λοιπόν, θανάστα.
4: Εχθές, ναι. Εχθές λοιπόν, παιδιά, ήταν συγκλονιστική συναυλία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί...
0: Ποια συναυλία?
4: Αρχικά πήγα να δω το Μόμπι.
2: Μόμπι.
4: Okay. Δεν είχα πάρει όμως πρέφα στο εισιτήριο ότι κάνανε το άνοιγμα οι Garbage. Μιλάμε για ένα από τα πιο iconic night συγκροτήματα, αποτελούμενο κυρίως ο πυρήνας που ήταν πάντα γυναικείος και φεμινιστικός θα έλεγα, γιατί το έχει αυτό το κομμάτι και η τραγουδίστρια μας μιλούσε, έκρινε, έκανε τα σχόλια
0: της. Τα πολιτικά,
4: ναι.
0: Κοινωνικά, ναι.
4: Τα κοινωνικοπολιτικά και ο Μόμπι, πάρα πολύ ωραία μηνύματα πέρασε. Ζήτησε και συγγνώμη στο τέλος ο Μόμπι.
0: Εμείς συγγνώμη, δεν του πες.
4: Όχι, όχι, ζήτησε σε όλο τον κόσμο συγγνώμη μέρους των Αμερικανών.
0: Εκ μέρους των Αμερικανών.
4: Λέει, αντέξτε μας, λέει λίγο ακόμα, το έχουμε χάσει κάπως, θα το βρούμε. Έκραξε και Τραμπ. Εντάξει, μια χαρά, πολύ ωραίος. Ήταν τέλεια συναυλία με Garbage Mars πάρα πολύ. Μετά βγήκε ο Μόμπι, εξαιρετικό showman. Παιδιά, μια μισή ώρα. Τούτου να είναι καλό άνθρωπο. Έτριγε πάνω κάτω. Δηλαδή, ήταν από τους καλλιτέχνες που λες, ρε φίλε. Την έκανε πολύ καλά τη δουλειά, ρε παιδί.
2: Είναι και μικρός ο Μόμπι να τρέχει πάνω
4: δηλαδή,
2: κάτω.
4: Δεν ήταν στατικός εκεί να πει θα πω 10 τραγούδια, θα σας κορυδέψω και θα φύγω. Μια μισή ώρα. Και έπαιξε όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιάμεσο κομμάτι. Τώρα ξεχνάω τη συγκεκριμένη κυρία, με συγχωρείτε το όνομα. Σίγουρα θα κυκλοφορήσει σήμερα στις μέρες στα media. Ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μια κυρία που υποστηρίζει ένα ίδρυμα. Το οποίο σου λέει σώνει ζώα τα οποία είναι για σφαγή ή από, σε συνθήκες, τις χειρότερες, τις χείρισες συνθήκες στην Αμερική. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη φάρμα, σώνει μέσα αγελάδες, πρόβατα, άλογα, γαϊδουράκια, όλα τα κακοποιημένα ζώα. Και γενικά μίλησε για τη δράση που βοηθάει και ο Μόμπι, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια vegan και ζωόφιλος.
0: Μπράβο.
4: Πολύ
0: ενδιαφέρουσα από πολύπλευρη, πολύ πλευρό όφελος αυτό που περιγράφεις.
4: Ναι, έδειξε ρε παιδί μου αυτό, την προσωπικότητά του εχθές μέσα σε μια μισή ώρα. Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, okay, ναι, λεφτά, πάμε παρακάτω, αλλά ας ξεφύγουμε από αυτό το κομμάτι. Ας μιλήσουμε λίγο για τη φύση, για την κοινωνία, για τη ζωή.
0: Ναι, αλλά είτε μίλησε περισσότερο από τραγουδιστή όμως. Γιατί όχι, εγώ όχι, τώρα όχι. Θα ήθελα να τον ακούσω.
2: Και εγώ τώρα θέλω να το μετρήσω πόσο μίλησε. Ναι.
4: Όχι, παιδιά, μίλησε ένα 15 λεπτά. Μένα μου αρέσουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Στη μια μισή ώρα να μιλήσει και δύο λεπτά πριν από το κάθε τραγούδι είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, τι να πει όμως. Άμα λες συνέχεια μου. Εντάξει, αυτά είναι γούστα.
2: Είχε και Φουρέιρα χθες κάτι βιντεάκια που είδα, αυτή δεν είπε τίποτα. Χόρευε και χτυπιόταν.
4: Και ακύρωσε την Τεχνόπολη.
2: Συναυλία είχε.
0: Παιδιά, πολύ... εκεί.
2: Όχι, ρε.
4: Και Ακύλα στην Τεχνόπολη.
2: Και λέει, Ακύλα, ναι.
4: Χαμός λέγεται. Εμείς εχθές είχαμε κανένα 25.000.
0: Ωραία.
4: Καλά, ναι, τι
0: πάρα πολλοί κόσμοι.
4: Ήταν sold out το Μόμπι.
0: Πόπο, φίλε.
4: Δηλαδή γινόταν. Δυστυχώς έχασα τα δύο τελευταία κομμάτια.
0: Γιατί, για να μπορέσει να φύγει.
4: Να μπορέσω να φύγω. Γινόταν παντή με παντό. Δηλαδή, αν δεν έφευγα στο τέλος της συναυλίας. Ναι, θα έβγαινα σπίτι μου μια μισή ώρα σίγουρα.
2: Ναι, καλύτερα. Δεν πειράζει τώρα για δύο τελευταία. Αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε μάπες αφού σας πω κάτι που θέλω και αμέσως μετά βάζουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας για να ξεκινήσει η μέρα μας χάλια όπως θα συνεχιστεί άλλωστε. Για να επιστρέψουμε την πρωινή ζωχάδα από μένα, γιατί χθες παιδιά από το μεσημέρι και μετά αυτό έλεγα στην Κατερίνα, μέχρι το μεσημέρι πέρασα όπως συνήθως κατά.
2: Ωραία.
0: Ξηρά, όπως όλοι μας έχουμε τα ζόρια μας, τις υποχρεώσεις μας κτλ. Το μεσημέρι ήταν μια κανονική.
2: Στα γνώριμα.
0: Μια κανονική χαλιά μέρα. Μετά εκτροχιάστηκε και πέρασα. Πολύ δύσκολα.
2: Τι λες, ωραία, άνθρωπε.
0: Πολύ, πολύ ζωρίστηκα, τρομερά. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μου μέρα τα τελευταία χρόνια.
1: Πρακτικά ή συναισθηματικά.
0: Πρακτικά μου είχαν. Και ήταν και πρωτομηνιά και φοβάμαι αυτό που έζησα χθες, μην το ξαναζήσω.
2: Όχι, μην το σκέφτεσαι καν. Όχι, μέχρι ωραία. Τι ώρα σε κράτησε αυτό.
0: Μέχρι τις 8.30 που γύρισα σπίτι, κατάκοπος και νηστικός. Μετά από σοβαρή ταλαιπωρία.
4: Θα σας πω.
0: Λοιπόν, αν ψάχνετε ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σας, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις πολύ ωραία γραφικά και έτσι μαζεμένα στη Μάλτα και μάλιστα και μια χώρα που θες να κάνεις, να βάλεις το τίκ σου και οικονομικά.
4: Να προσέχετε τις κατακόμβους.
0: Κατακόμβες.
4: Κατακόμβες, ναι, sorry. Η Σωσό θα τον σκότωνε τον Αλέκο.
0: Είδες πως δένουν όλα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, μέχρι γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρινη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Βεβαίως, έχω γιατροσόφι εδώ δυνατό, το οποίο το γνωρίζω και εγώ από τον ανώνυμο φίλο Μάπα, 698-104-104-6, καπνός από τσιγάρο κλείνει πληγές. Ισχύει.
4: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου, αυτό θα λέγω εγώ. Το μόνο που ξέρω από το χωριό μου και είναι άχαστο κόλπο που έχουμε είναι ο καπνός, παιδιά.
0: Ναι,
4: όσο πληγή και να ρίξει πάνω ένα καπνό, θα έρθει και θα τρανιάρει.
0: Για πληγή, εγώ έχω και τον καφέ, τον ελληνικό.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Επίσης, ο καπνός.
0: Τσούζει λίγο, αλλά.
2: Ναι, ο καπνός, αυτός τώρα που λέμε τον βάζεις πάνω στην πληγή, είναι τύπου ομό καπνό, ας πούμε. Ανοίγεις ένα τσιγάρο και βάζεις.
0: Ναι.
2: Επίσης, αν έχεις αιμορραγία από τη μύτη και είσαι καπνιστής, τραβώντας δύο τζούρες, βγάζοντας τον καπνό από τη μύτη, σταματάει.
4: Το ψήνει, το ψήνει.
2: Yes.
1: Τι λες. Η Λίλα μας λέει.
4: Έχω κι άλλο ένα.
1: Έλα, πες μας.
4: Άμα κοπείς επιφανειακά.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάπως κοπείς εδώ στο ένα πόντο μέσα. Δηλαδή, βγει αίμα αρκετό. Τι είπα, μην πανικοβληθείς. Σε μια φωτιά. Μου το έκανα αυτό. Βάλε ένα σίδερο με. Επιφάνεια, ρε παιδί μου, η οποία είναι ανεπίπεδη.
2: Δημήτρη, θα το σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα του ραδιοφώνου.
0: Είμαι στη φάση να το σταματήσω, να το σταματήσω. Γιατί νομίζω ότι. Νιώθω ότι δεν αξίζει να το σταματήσω. Γιατί όλοι το έχουμε δει αυτό σε ταινίε υποτικέ.
1: Ναι, κάντε το εικόνα. Είμαι εγώ.
0: Δηλαδή το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή πήραν το τσεκούρι του ή το σπαθί του, το πυρακτώνανε και το βάζαν πάνω στην πληγή.
4: Δεν είπαμε να κόψουμε κανένα χέρι. Και το κε. Λιώνει το δέρμα. Το έχω δει.
0: Γιατί να το. Αυτό το βγάζει από το κεφάλι σου τώρα.
4: Όχι, ο Ράμπο το έκανε πολύ.
1: Δηλαδή είμαι εγώ στο μεταξουργείο.
4: Ναι. Κάντο.
1: Ωραία, κόβομαι.
4: Μην κολώσει.
1: Ψάχνω ένα σίδερο.
4: Βρε εκεί δίπλα κάτι.
1: Ένα κάγκελο κάτι.
2: Ένα μαχαίρι, ρε, από το σπίτι.
4: Πιάσε το χέρι.
1: Ανοίγω το μάτι και πάω να το καψαλιάσω για να το βάλω μετά πάνω.
4: Λοιπόν, γίνει κόκκινο όμως, ε.
1: Ναι.
2: Σίγουρη μόλυνση, να ξέρετε.
0: Είναι μόλυνση, είναι μόλυνση καραμπινάτη αυτό, παιδιά.
4: Κάντε με το μαχαίρι του βουτύρου. Έχει την επιφάνεια.
0: Άσε πού να βρει το σπαθί σου τώρα για να μπορέσει να το κάνει σωστά,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Πραγματικά.
0: Οπότε καλύτερα να πάτε σε ένα γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο τραγούδι τη ημέρα λοιπόν. Τελικά Florence, τελικά Garbage, τελικά Moby. Τι θα βάλουμε για πρώτο τραγούδι.
4: Florence. Κέρδισε η Florence.
0: Florence and the Machine λοιπόν.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Το μπάσκετ.

0: σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρίπ.

σαν σικάφσονας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αυτή είναι η Vegas και εδώ η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η Κατρακύλα που ακούει στο όνομα Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Οπότε ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Εδώ μαζευόμαστε, λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Βριζόμαστε ενίοτε μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων, μέχρι να ξενερώσει ένας από όλους και απλά φεύγει αυτός. Και συνεχίζουμε να βριζόμαστε οι υπόλοιποι. Διαλέγουμε και επιλέγουμε και τις μουσικάρες που θέλουμε να ακούσουμε. Είδατε από Florence μέχρι Vegas και εδώ πορευόμαστε για να σας αφήσουμε στην ημέρα σας ώστε να χαμογελάτε για να κάνετε τους, και να κάνετε ώστε να χαμογελάμε όλοι μαζί και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Χθες λέει που είχε τα βραβεία στο Μέγκα, εκείνη που λέγαμε με τη μύτη ψηλά είναι η Λιόλιου. Ρε σου γυμίνεσαι ένα θυνά το τέτοιο να μην.
1: Θυμότανε, μπράβο.
0: Ναι, σου γυμίνε κρεμότητα. Όχι, δεν ήτανε, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι.
1: Θυμήστε μου τι λέγαμε. Ότι κάποια ήταν.
0: Είχε πει κάποιο, είχαμε πει στο Bonjourno το.
1: Θυμάμαι.
0: Το μακαρίτικο
1: που θυμάμαι. Ότι
0: κάποια ρε παιδί μου ήταν έξτρα ψωνισμένη από τις τραγουδίστρες.
1: Που δεν ήθελε πολλά με φανς και παιδάκια κλπ.
0: Ούτε με δημοσιογράφους, ούτε έβγαζε φωτογραφίες και στους δημοσιογράφους με το ζόρι μιλούσε και είχε και εντουράζ μαζί της, όχι ακριβώς φρουρά, γύρω-γύρω αυτούς τους συνεργάτες που ταυτόχρονα αποτρέπουν, αποτρέπουν και τον κόσμο να την πλησιάζει.
2: Την αυλή.
0: Την αυλή ακριβώς.
2: Έτσι, backstage, έτσι τους λέμε αυτούς, η αυλή.
1: Επειδή... Να, ο Θημιώλας, ας πούμε, ο αγαπημένος, ο TikToker, προχθές ανέβασε ένα TikTok, ο οποίος έλεγε, μεγάλο ψυχιά, άσους, λέει, τι αφήσω, του λέει ο σεκιουριτάς, εκεί που βοηθάει, λέει, άσους να μ' ακουμπήσουν.
0: Ο Θημιώλας, ναι, ο
1: οποίος ακουμπήσανε.
0: Έβρισε τον Chris, έβρισε μαζί με τον Ιτσόνλι τον Chris ASMR, έγινε αυτό το beef. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι από αυτό το, μάλλον τα...
1: Παρέσει που τους ξέρει.
0: Ναι. Το aftermath που λένε και στο χωριό μου, αυτού του quiz, το ότι μία τραγουδίστρια στα Mad Video Music Awards ήταν, είχε, υιοθέτησε έξτρα ψωνίστικη συμπεριφορά, είναι το εξής, παιδιά. Ότι ήταν τόσες πολλές που έκαναν fit, δηλαδή πώς να πω,
2: τέριαζαν
0: στην περιγραφή, που είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, άρα το 60 με 70% της μουσικής σκηνής σε γυναίκες, με την έννοια ότι γυναίκα ψάχναμε.
1: Ψάχναμε
0: άντρα, και άντρα θα μπορούσαν το 60 με 70%.
1: Βέβαια, αλλά ψάχναμε, επειδή το θυμάμαι και εγώ, σου είχα στείλει μία που είχα υπόψη μου, ψάχναμε γυναίκα. Νέα σχετικά στο χώρο, με grand επιτυχία την περίοδο αυτή.
0: Σωστά, γιατί είχαμε.
1: Καθώς και αλλαγή στο μαλλί.
0: Γιατί είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν από τις, καλλιτέχνητες με ρεπερτόριο τις παλιές με καριέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Παπαρίζου, Θεοδωρίδου κτλ.
1: Βανδί
0: κτλ. Οπότε, μάνι, εγώ θα τα πω γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
1: Πες, θα συμπληρώσω κι εγώ.
0: Για να ανησυχήσετε κι εσείς. Όχι εσείς εδώ, γιατί χεστήκατε από ό,τι ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτοί που ακούνε, ότι πού πάει τελικά η ελληνική μουσική σκηνή όταν κάθε καινούριο φιντάνι υιοθετεί συμπεριφορές που δεν έχουν ούτε οι παλιές.
1: Πού πας, Φιντάνη? Πρέπει να το πουλήσεις πλέον το character.
0: Δηλαδή μου στείλανε, θα το πω από διάφορες τώρα, από διάφορα ερεθίσματα, για να μην νομίζετε ότι σας καλέω και
1: που μπορεί να μην είναι καμία από αυτές που θα ακούσετε.
0: Ακριβώς. Ήρθε, ας πούμε, μου ήρθαν 2-3 μηνύματα τότε. Ντροπή σου να τα λες, ντροπή σας να λέτε quiz για τη Σάτι. Μία η Σάτι.
1: Ναι. Πάμε,
0: και
1: Μαρίνα.
0: Το σκέφτεσαι και λες, πληρή προϋποθέσεις. Ναι, δεν είναι κάτι τελείως εκτός. Άλλοι λέγανε, ζηλεύεται που κάνει επιτυχία η Λιόλιου.
1: Αχα.
0: Δύο. Άλλοι λέγανε, η Ρία Ελληνίδου έχει, να ξέρετε, κλασική παιδεία στην παραδοσιακή μουσική.
1: Κακώς τα λέτε αυτά.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη. Η Σλένα Ζευγαρά.
1: Ναι.
0: Πέντε.
2: Ναι.
0: Ποιες άλλες μας στέλνανε, ρε παιδιά?
1: Η Λίλα.
0: Η Λίλα, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Κάπου πέρασε και μια Μαρσό, την πλήρωσε και αυτή.
3: Μαρσό, βέβαια.
0: Θέλω να πω
2: λοιπόν. Και μια Αντιγόνη κάπου πέρασε.
3: Ναι, και η Σατ, όχι, τη Σπανού. Και η Σπανού, λέει.
0: Είπανε για τη Σπανού.
3: Είπανε για τη Σπανού, λέει, έχει ψωνιστεί.
0: Τη βγάζω. Ναι, εντάξει, μπορεί να. Δεν είναι αφισβητό ότι το πάνε, ναι, αλλά τη βγάζω γιατί νομίζω ότι δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Εγώ το προβληματισμό μου είναι ότι υπάρχουν πολλές που πληρούν το συγκεκριμένη περιγραφή.
3: Γιατί που τι ξέρεις μαζί, τρώτε.
0: Η Σπανού είναι, ρε παιδί μου, πιο γιωμένη. Δηλαδή
3: επειδή
0: η κοπέλα είναι
2: πιο προσιτή φυσικά.
0: Πιο προσιτή, πηγαίνει στον δρόμο.
3: Είναι εξυπόλυτη.
2: Δεν νομίζω ότι περπατάει εξυπόλυτη.
0: Τραγουδάει.
3: Τραγουδάει.
0: Αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το ότι αρκετές τέριαζαν στην περιγραφή.
1: Ότι πάνε στο μυαλό μας διάφορες ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες που κι ο άλλος κάτι θα έχει, ρε παιδί μου, για να το έτσι σκέφτεται.
3: Όπως έλεγε και η Ντένι Μαργκοράνα με τις ταρλετίτσες.
0: Ναι, συνεχίστε εσείς με τις ταρλετίτσες. Συνεχίστε εσείς μετά, γιατρο Σόφια. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Εσείς τρίμερο θα πάτε.
0: Αυτό εδώ του ραδιοφώνου θα σας δίνουμε, θα επιμένουμε να σας δίνουμε να κάνουμε ενέργειες και να, όπως το Sign Out Loud που έχουμε την Τρίτη. Και να σας δίνουμε ευκαιρίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που πραγματικά θα σας ευνοήσουν και τα χρειάζεστε. Είναι χρήσιμα. Ένα τρίμερο λοιπόν στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel. Το Καστέλο Ρώσο Hotel είναι από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην περιοχή των Στηραίων. 100 μέτρα από τη θάλασσα είναι, για να καταλάβετε.
6: Τίποτα.
0: Και 1500-1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Μιλάμε τώρα για ιδανικό, ιδηλιακό. Σε ένα οικόπεδο δίπλα στην παραλία, ακριβώς. Που προσφέρει στους επισκέπτες μαγευτική θέα σε ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα. Διαβάζω εδώ, άρα είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και για εσάς που μάπηκα να ρωτιέστε, άντε να πάμε γρήγορα πριν το βγάλουν αυθαίρετο. Προφανώς έχει τσαδιέστη και είναι μια χαρά. Το είπα γιατί σκέφτομαι εγώ ως μάπας και έτσι νομίζω πως και εσείς. Γι' αυτό και είπα το αστιάκι, το οποίο βγήκε τελικά όταν αποτυχημένο. Αλλά δεν πειράζει.
6: Πηγαίνει στα διάφορα ξενοδοχεία και να ζητά άδειε.
0: Για του λόγου. Μα επειδή είναι ρεφίλε 100 μέτρα από τη θάλασσα. Γι' αυτό ξέρει, ο πονηρό ο Ελληνάρα σκέφτηκε αυτό. Αλλά δεν ισχύει. www.castellorosopavlahotel.com για να μάθετε όλε τι πληροφορίε. Και στο τέλο αυτού του on θα σα πω. Γιατί δεν θέλω να γεμίσετε τώρα με μηνύματα. Θα σα κάνω πάλι μια ερώτηση και η απάντηση θα τη στείλετε στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε το τρίμερο. Το κάνουμε έτσι.
6: Πάρα
0: Καστέλο
6: πολύ.
0: Ρώσο, θυμηθείτε μου, μην το ξεχάσουμε.
2: Καστέλο Ρώσο. Πάμε στα μηνύματα. Στη Λίλα που μα έχει στείλει για τροσόφι γιαγιά για κρυθαράκι στο μάτι. Τρίψιμο με σκόρδο.
0: Ρεσί, άμα ένα τυφλοθόρι που θα πονέσω με το σκόρδο στο μάτι.
2: Εντάξει, μην βάλει πάρα πολύ δύναμη, φαντάζομαι. Ότι θα...
0: Μα δεν είναι δύναμη, η ουσία είναι.
2: Ναι, μπορεί λίγο να κάψει, είναι η αλήθεια. Ναι.
6: Εγώ είμαι πολύ εντάξει με τα γιατροσόφια, ναι. Αλλά όπου μπορείς να πεταχτείς στο φαρμακείο, να πάρεις εκείνη την ντομπρέκ στην ωραία και να την βάλεις απάνω.
0: Κλείνασαι για το κρυθαράκι, λες τώρα. Ναι. Ή για το χαλάζιο.
2: Για το κρυθαράκι.
0: Πρέπει να σε μουτζώσει πρωτότοκος ή να σε κατουρίσει Μαρία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
2: Να σου πω, πρέπει να είναι αγόρι ή μπορεί να είναι και πρωτότοκι.
1: Όχι, θέλω αγόρι.
0: Κοίτα, γενικά στην
1: ελληνική. Να είναι και παρθένο.
0: Γενικά στην ελληνική παράδοση. Τα αγόρια είναι που κάνουν τη διαφορά.
2: Ναι, που έχουν τα,
1: ναι, γιατί που
0: έχουν τα σκύρες. Ναι, ναι. Αλλά αν έχεις, ρε παιδί μου, πρωτότοκη κόρη,
2: τι πρέπει δοκίμασε. Να με κάνει αυτός να με κατουρίσει.
0: Να σε κατουρίσει Μαρία. Ο πρωτότοκος πρέπει να σε μουτζώσει.
6: Και μετά, άμα θέλετε εσείς να προχωρήσετε.
0: Στην τελική ρε εσύ, να, ορίστε, δεν είναι σεξιστικό, δεν είναι πατριαρχικό. Όχι, βάλαμε και μια κοπέλα να κάνει κάτι, να μας κατουρίσει.
1: Ναι, Μαρία. Το χειρότερο όμως, γιατί αντιπροσωπεύει λίγο και τη φύση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το αγόρι είναι το αγνό. Από το αναγνώ οργανισμό πήραν το πλευρό.
0: Ναι, αλλά μου τζόνι ρε.
1: Έγινε αυτή πάλι το
0: παλιό φίλο. Α, το Θανάση τα έχει κάνει κολλό. Όλο τα έχει κάνει κολλό. Λοιπόν,
2: έχει και δεύτερο.
0: Για πάμε.
2: Έχει και δεύτερο για τροσόφι η Λίλα για πονόλεμο. Γαργάρα με χλιαρό νερό, αλάτι και ιόδιο. Εγγύηση και τα δύο.
1: Ίαση
2: κατευθείαν. Γιαγιά από θερμόητο Λοακαρνανία.
0: Για ξαναπέστο, χλιαρό νερό, ιόδιο και αλάτι.
2: Αλάτι.
0: Έλα ρε.
2: Ναι,
0: αλλά δεν ξέρεις σε τι ποσόστοση.
1: Έτσι ξεμπουκώνει
2: μόνο. Με το μάτι νομίζω.
1: Γαργάρες σου λέει.
0: Το άλλο που παίζει πολύ είναι στο μεθυσμένο κρεμμύδια στα γκβάντα του.
2: Αυτό το έχετε κάνει.
0: Όχι.
6: Υπάρχει όμως σαν θεωρία.
0: Το έχουν κάνει σε φίλο μου μπροστά μου σχεδόν. Δηλαδή δεν το είδα να το κάνουν. Το πήρε η γιαγιά του άλλου φίλου μας στο γάμο τέλος πάντων του κουμπάρου μου. Ναι. Ο αδερφός του με το μάγουλο στο γρασίδι λιποθύμιζε σχεδόν από το μεθύσμενο.
1: Και τι πήγε γιαγιά. Είπα Γιώργο μου, σήκω στα ποδάρια να σου.
0: Τον πήρε ο θείος του, τον βάλανε μέσα στο δωμάτιο και. Του βάλανε κρεμμύδια. Απορροφά σου λέει την.
2: Τοξίνη.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι. Ναι. Όπως σας είχα πει και στο πείμα μου, ότι τα βάζεις στις πατούσες και απορροφά τις τοξίνες.
0: Και στις πατούσες, εγώ το έχω ακούσει.
6: Κάτι κι άλλο λοιπόν. Παίζει, ναι, από κάτω και τα τυλίγουν τα πόδια όλο το βράδυ.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Και το πρωί σου λέει άλλο ποδάρι.
2: Για το κρύωμα είναι αυτό.
6: Ένα θέλει, και ένα.
2: Θέλει κρεμμυδάκι, μέλι και αλάτι. Νομίζω.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για την ζωγάδα της ημέρας από μένα.
7: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, εικόνα σου, εικόνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
8: Καταρχάς θα ήθελα να μου απευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άντε γεια!
9: Αδαμίσου, πληθυντικός είναι.
0: Να πω πριν, επειδή αναφέρθηκα ότι έχουμε την Τρίτη
10: Νομίζω είναι 7 Ιουλίου το Τρίτη. Έτσι είναι. Σωστό. 7, γιατί είναι τη Αγία Κυριακή και ήταν τα γενέθλια τη μάνα μου. Sign Out Loud, το ξέρετε πια. Είναι η τελευταία μα φορά. Έτσι, πανηγυρικά θα συμμετέχουμε κι εμεί. Ζητούμε συγγνώμη από του συνεργάτε μα που θα έρθουν εδώ από τι 6 το πρωί και θα μοχθήσουν. Οπότε δεν ξέρω τι επιλογή θα κάνετε εκεί. Γιατί όπω ξέρετε, όπω βλέπετε, είμαστε 4 στον αέρα. Μιλάει ο ένα πάνω στον άλλον και στην καλύτερη περίπτωση ο ένα καπάκι μετά τον άλλον. Να δω τι θα μπορέσετε να αποδώσετε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Το σημαντικό είναι όμως ότι το μήνυμα περνά, ότι το ραδιόφωνο είναι για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν κάνουμε ραδιόφωνο, όλοι μαζί ακούμε ραδιόφωνο την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μπορείτε δε να παρακολουθήσετε και τα τραγούδια αλλά και τις εκπομπές από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay στην επιλογή ραδιόφωνο και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού myradio1046.fm. Κουράγιο στους διερμηνείς στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Λοιπόν, εχθές λοιπόν μέχρι το μεσημέρι είχα μια κανονική σκατά μέρα όπως όλοι μας.
11: Ωραία.
10: Εντάξει, με τις δουλειές, με τις
11: ζέστη,
10: τη ζέστη, 37 βαθμούς, 30 έχει το πρωί, 37 το μεσημέρι. Mm.
11: Μετρημένο τώρα αυτό.
10: Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Δηλαδή και τώρα που ερχόμαστε έχει 29-30.
11: Έχει, έχει.
10: Εν πάση περιπτώσει. Το συχτήρι μου αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μάλιστα, μάλιστα για την ακρίβεια, όλους όσοι θέλουν με το στανιό και αναφέρομαι στην κυβέρνηση να μας πείσουν ότι είμαστε σε φάση να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και να δώσω πολύ δίκιο στους ταξιτζίδες που λένε ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Είμαι λοιπόν το μεσημέρι. Με έφερε η μοίρα μου, εν τω μεταξύ είναι στο 50%. Δεν είναι ότι δηλαδή ήμουνα στο 10-20. Μισό ντεπόζιτο βενζίνη θα μπορούσε να πει κάποιο αν είχα βενζίνη.
11: Ναι.
10: Εντάξει. Και πρέπει να πάω στη Ριτσόνα.
11: Ναι.
12: Όχι.
10: Ναι. Εντάξει, μία ώρα είναι. Πηγαίνω στη Ριτσόνα. Με τα πολλά, επειδή στη Ριτσόνα δεν ήταν. Ήταν λίγο πιο πέρα, πάω στη Ριτσόνα τέλος πάντων και μου στέλνουν μήνυμα. Έχουμε έρθει να πιούμε αυτή που έπρεπε να συναντήσω έναν καφέ στη Χαλκίδα. Βασικά δεν μου πάνε στην Καλκίδα, λίγο πιο δίπλα.
11: Μάλιστα.
10: Μου στέλνουν το location, λέω άντε να το κάνω αυτό. Και ήταν στα 20 λεπτά.
11: Ωραία.
10: Λέω άντε 20 λεπτά.
12: Δεν το φόρτισες,
10: σου θυμίζω, έχει ξεκινήσει με 50%. Να μέσα στα πολυλογώ, στη Χαλκίδα ήταν τελικά τα 20 λεπτά από τη Ριτσόνα, φτάνω με 30%.
11: Μάλιστα.
10: Όλο μαζί.
11: Ναι.
10: Μαζί με την διαδρομή. Αρχίζω να αγχώνομαι, παρόλα αυτά το 30% είναι επίσης ok για ντεπόζιτο.
11: Ναι.
10: Και τώρα αρχίζει το συκτήρι για να μην σας τα πολύ λόγω. Η επιστροφή μου ήταν εφιαλτική. Δεν υπάρχει πουθενά να φορτίσεις. Πρώτα απ' όλα πήγα στη Μαλακάσα, στο Σύριο, προφανώς.
12: Στα ΣΕΑ δεν έχουν βάλει.
10: Το πρώτο ΣΕΑ λοιπόν που βρίσκεις είναι στη Μαλακάσα και είναι και το. Είναι τα βραδισμένο, είναι ο Σύριος. Έτσι. Λοιπόν, πάω εκεί, χαλαρά, άνετος. Εγώ λέω τα κατάφερα, μια χαρά. Είμαι στο 15-17, κάπου εκεί ήμουνα. Ωραία, λέω, το βάζω, ακούστε τι γίνεται. Πάω στο βενζινάδικο. Δεν θέλω να θίξω τώρα τα βενζινάδικα τα συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρω και τι παίζει. Δεν θέλω χωρίς να ξέρω να κατηγορήσω. Είναι πόλη μεγάλης αλυσίδας. Εκεί είναι συνήθως οι φορτιστές. Όχι, μου λέει, εμείς δεν έχουμε εμείς. Οι φορτιστές είναι από εκεί. Εκεί που είναι το πάρκινγκ των αυτοκινήτων στο Σύριο. Και γιατί είναι άλλης εταιρείας.
11: Μάλιστα.
10: Δεν είναι της BP, της Shell, της ECO.
11: Okay.
10: Πάω εκεί και βλέπω κόνους. Στις θέσεις που παρκάραμε.
11: Ναι.
10: Τι γίνεται, λέει, δεν ξέρω. Ένας κύριος λέει, πέρασε και βάλε κόνους. Απαγορεύεται δηλαδή να φορτίσεις.
11: Ναι.
10: Μία εκδοχή
11: εκτός
10: που μου είπε.
11: Λειτουργίας ήταν για λίγο.
10: Όχι, δεν επιτρεπόταν. Εγώ μπορούσα να τον βγάλω τον κόνο. Αλλά ναι. Θα γινόταν μανούρα.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, και μία. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά η εκδοχή ήταν ότι. Μου είπε δηλαδή ο άνθρωπος ήταν εκεί, ότι 9 με 5 είναι μόνο, γιατί λέει είναι και τσάμπα. Ωραία, λέω, μετά τις 5 δεν μπορώ να το χρεωθώ.
11: Ναι.
10: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα.
12: Άρα συγγνώμη, δεν σ' άφησε ένα δωμάτιο.
10: Όχι, δεν είχε θέση, παιδί. Είχαν βάλει παντού κόνους. Φεύγω. Λέω, δεν βαριέσαι.
12: Δεν θα πει αυτό, ρε φίλε, είχαν βάλει κόνους. Δηλαδή,
11: εκτός λειτουργίας.
10: Μάθινε. Ναι, ναι. Προφανώς κάποιος, αν με έβλεπε, θα μου έλεγε, τι τον βγάζει τον κόνο. Για να τον βάλω, σημαίνει δεν πρέπει να πας να φορτίσεις. Ωραία, λέω, δεν πειράζει. Έχω 17%. Ξαναμπαίνω. Πηγαίνω στη Βαρυπόμπη. Λοιπόν, εκεί. Τίποτα. Ένα. Και χαλασμένο. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, κάθε μονάδα έχει διαφορετικό. Σε άλλα πρέπει να μπει σε application. Σε άλλα πρέπει απλώς να το κανονίσεις με μια οθονίτσα που έχει εκεί, με την κάρτα σου την πιστωτική. Έχουν απενεργοποιήσει την εφαρμογή δηλαδή.
11: Ναι.
10: Φυσικά κάθε εταιρεία έχει διαφορετική εφαρμογή. Μάνι-μάνι δηλαδή θες 3 με 4 εφαρμογές στο κινητό σου ανάλογα με το που θα πετύχεις.
11: Που θα πέσει απάνω.
10: Το τζαμάκι αυτό, αν είναι θέμα πιστωτικής, όταν έχει και την πολύ τη ζέστη, μία υπερθερμαίνεται, μία φαίνεται, μία δεν φαίνεται. Με τα πολλά, τίποτα, δεν λειτουργούσε. ξανακαλαβαλάω το αμάξι, φεύγω. Ενδεχομένως, αν το είχα πάει σε ρί, να είχα φτάσει στη Βούλα και να είχα φορτίσει εκεί στο βενζινάδικο που φορτίζω. Αλλά τα σταμάτα ξεκίνα, μπες, βγες από τη Βαρυπόμπη, από τη Μαλακάσα κτλ. Με φτάνω στο 10%. 10% δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα πουθενά. Πάω εκεί στην Κηφισιά. Θα μιλήσω τώρα λοιπόν στο Θανόπουλο, που εντωμεταξύ έχει το αμάξι, έχει ένα GPS που σε οδηγεί στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης.
2: Ναι.
10: Αλλά σας λέω, είναι διαφορετικά. Τελειώνω. Θανόπουλος, δύο βενζινάδικα, τα μεγαλύτερα. Πουθενά φόρτιση. Ωραία. Είμαι χαμένος εκεί στην Κηφισιά τώρα και λέω, ο Θεός βοηθός. 7%.
6: Κηφισιά.
10: Έχουμε φτάσει 7%.
6: Είσαι. Καλά όμως είσαι Κηφισιά.
10: Όλο αυτό από τις τύπες είναι
1: Αθήνα. Έχεις μπει Αθήνα όμως.
10: Ναι, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Αλλά βέβαια έχω την παρηγοριά ότι έχω πει Αθήνα. Λέω θα έρθει πιο εύκολα η οδική.
6: Παρατάς και πας σπίτι σου. Αυτό. Δηλαδή από το να πεθάνεις εκεί πέρα δεν το συζητώ.
10: Έχει πάει πια η ώρα.
6: Έχω παρατήσει αυτοκίνητο όπου μου την έχει, ας πούμε, όπου μπορεί να πάθω τον νευρικό κλονισμό.
10: Είμαι στο όριο.
6: Και πάω την επομένη, ας πούμε, τι ωραία με το ταξάκι μου και το παίρνω. Περιστέρι, όπου έκατσε.
10: Είμαι πια στο 7% και για κάποιο λόγο έχω μια ψυχραιμία εγώ. Όχι ότι όλα θα πάνε καλά, ότι.
2: Ό,τι είναι τώρα.
10: Ό,τι είναι τώρα. Πάμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε.
2: Ναι.
10: Και όπως πηγαίνω, βλέπω ένα μεγάλο βιτσάκι και βλέπω 4. Λέω εντάξει, δεν μπορεί τώρα.
6: Ένα
10: από τα 4. 6 για την ακρίβεια, τα 2 είχαν αυτοκίνητο. Δεν λειτουργούσαν τα 3 από τα 4 και το 1 ήταν. Εμένα η θύρα μου είναι δεξιά. Επειδή υπήρχε άλλο αμάξι, δεν έφτανε το καλώδιο. Τέλος πάντων, μετά πολλά τα καταφέραμε, βοήθησαν και οι άνθρωποι εκεί και τέλος. Έφτασα σπίτι μου 9 παρά. Με όλο αυτό το άγχος και την ταχυπαλμία που θα βρω, όλη αυτή η διαδικασία, να σας θυμίσω, στα δικά σας συμβατικά αυτοκίνητα, είναι 10 λεπτά να μπω στο βενζίνη. Ούτε 10, 5 λεπτά είναι. Να μπω, να βάλω βενζίνη για να φύγω. Λέω λοιπόν, αφού δεν έχετε τις υποδομές, τι σκατά τα θέλετε τα ηλεκτρικά και θέλετε να υποχρεώσετε και τους ταξιτζίδες να τα έχουν όλα ηλεκτρικά. Φτιάξε μου, πέραν αυτού, μία ώρα να φορτίσω. Γιατί τι κάνει? Κάνει ταχεία φόρτιση μέχρι το 60%.
2: Ναι.
10: Και από το 60 και μετά αρχίζει αργά και φορτίζει. Ακόμη και ο ταχυφορτιστής.
1: Γιατί δεν επιφεύγεις στο 60% να την υπόθεση?
10: Γιατί λέω τώρα, μια που το βρήκα, ήταν ήδη ένα 20 λεπτό. Λέω άλλο ένα 20 λεπτό θα είναι, έλα που ήταν ένα 40 λεπτό. Μετά με πιάνε μένα από τους χαναγκασμούς μου. Και περίμενα από το 80 μέχρι το 100 ένα μισάωρο μέσα στο νερό. Από το 80 μέχρι το 100.
6: Έτσι γουρλωμένος κοίταγε.
10: Ναι.
2: Πόση ώρα παίρνει συνολικά μια φόρτιση?
10: Εμένα εχθές, συγγνώμη, από το 7% στο 100% σε ταχυφορτιστή πήρε ακριβώς 53 λεπτά.
1: Πράσε πάρα πολύ πλούσιος γενικά στη ζωή σου για να μπορείς να αράξεις μια μισή ώρα στο βενζινάδικο να φορτίσεις το αμάξι.
10: Συμφωνώ. Επίσης σας βάζω και το γεγονός ότι μπορεί να είναι κάποιος να φορτίζει ήδη.
2: Ναι.
10: Και να περιμένεις να τελειώσει για να το βάλεις εσύ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Πολύ ταλαιπωρία, ρε παιδιά.
10: Του τέστην, ταλαιπωρία σοβαρή. Δηλαδή γύρισα νηστικός. Φτάνω σπίτι 8.30 ώρα, σας είπα, και λέω τώρα τι να φάω. Να φάω και κάτι, να πέσω. Όχι, 8 παρατέταρτο. Συγγνώμη, 8 παρατέταρτο. Μέχρι να βγάλω και τον Κούπερ, λέω θα φάω. Και ό,τι φάω, δεν θα μπορέσω και να κοιμηθώ το βράδυ. Τι να φάω.
1: Καρπούζι, φέτα μόνο.
10: Λύσαγα.
1: Τέσσερα βράδια αυτό.
10: Λύσαγα. Ό,τι έτρωγα θα ήταν. Θα τρώγα σουβλάκια, θα τρώγα μπέργκερ, θα έπεφτα με βάρη στο μάτι, δεν θα κοιμόμουν, θα ερχόμουν σκατά σήμερα. Έφαγα κεράσια και. Αλλά μανιωδώ ω και αυτό, σαν άρρωστο έτρωγα τα κεπρά, φάγα μισό κιλό κεράσια και βερίκοκα. Πεινούσα σαν να. Τα τρώγα παιδιά σαν. Στα μουλάρια δεν δίνουν φρούτα. Και βάζουν μάλιστα τα καβαλάνε με το.
2: Ήταν από την αδρεναλίνη που είχε ηρεμήσει και σου βγήκε όλη η πείνα.
10: Και λέω, μέσα στα άγχη όλου του κόσμου, όχι ότι εγώ παραπάνω, τι χρώσταγα τώρα για ένα κολοηλεκτρικό, για το περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς βλέπετε ότι έχει μαμηθεί. Εγώ θα το φτιάχνα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω αυτό για να κάνω και τον disclaimer.
1: Ερώτηση, σημαντική ερώτηση. Ατομικό εξοπλισμό δεν έχει σπίτι, δηλαδή δεν παίζουν αυτά? Έχω φορτιστεί σπίτι?
10: Όχι, αναλογικό έχω που φαντάσω ότι από το, μέχρι να φτάσω έπεσε στο 93%. Από το 93% για το 100% το φορτίζω από χτες στις 9 το βράδυ μέχρι σήμερα στις 5 το πρωί που έφυγα.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
10: Αυτό είναι 7%.
1: Πούλατο.
2: Έχω άλλη μια απορία. Δεν έχει βγει ένα είδος power bank για αυτά τα
6: αυτοκίνητα? Δεν πρέπει να υπάρχει.
10: Μου το έχουν πει πολλοί. Υπάρχει ένα αστικός μύθος ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ μένω στο ότι δεν έχετε. Δηλαδή, βρακή δεν έχει ο κόλος μας, γαρίφαλο στα αυτή. Αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι.
10: Τι θες τώρα, Ελλαδίτσα μου? Που σ' αγαπάω, εδώ μένω, δεν έφυγα. Θα μπορούσα να γαμίσω στο εξωτερικό. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονα καθόλου από την επαγγελματική μου πορεία. Αλλά
13: τι τα θες τώρα τα ηλεκτρικά, αφού δεν μπορείς ούτε το κάρβουνο να υποστηρίξεις.
14: Ποιος ξέρει τώρα ποιος μας τα πουλάει. Εκεί κανένας κολλητός, κανένας ξάδερφος, κανένας αγαπημένος. Επίσης, και πρέπει ντε και καλά να τα πάρουμε.
15: Τι μίζα παίζει να πέφτει τώρα.
14: Κάποιος καλός μας τα δίνει.
13: Δεν βγάλανε εκείνη την επιδότηση. Όποιος πρόλαβε τον κύριο, είδα κανένας δεν προλάβει να δει τον κύριο.
14: Καλέ, βάλανε τον κόσμο, πήρε αυτοκίνητα και επιδότηση τελικά δεν πήρανε.
13: Δεν πήρανε ποτέ.
14: Η αδερφούλα μου έμεινε με το ηλεκτρικό και δεν πήρε καμία.
13: Ξέρεις πώς ψήσανε. Γιατί η επιδότηση ήταν τη τάξη των 8.000 ευρώ. Και λες, 8.000 ευρώ, γίναμε.
15: Θα βάλω καλά, 12 και 12.
13: 15 ρε, πόσο έχει ένα φτηνό αυτοκίνητο, 13, 14 χιλιάρικα. Ένα φτηνό σου λέω τώρα.
15: Σκέφτομαι τώρα τα υβριδικά, ρε παιδιά.
14: Μπορούσες να πάρεις αυτοκίνητο βάζοντας λιγότερο από το 50% τέλος πάντων.
13: Ναι, όχι φίλε, γιατί και αυτές οι εταιρείες χαζές είναι, δεν χάνει ποτέ ο επιχειρηματίας. Τα ηλεκτρικά ήταν 30 χιλιάρικα. 32 χιλιάρικα, 28, τα τσιμπάγανε γιατί ξέρουν ότι παίρνει την επιδότηση 8 χιλιάρικα να βγάλουν λεφτά. Γιατί ο άλλος να πάει να σώσει ένα αυτοκίνητο για 4-5 χιλιάρικα.
14: Επιδότηση δεν ξέρω κανέναν που πήρε. Μα πες, έχετε πάρει επιδότηση για ηλεκτρικό 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πόσο σας κόστησε, τι επιδότηση πήρατε και πώς κυλάει η ζωή με το ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
13: Για πείτε,
15: θέλετε να μείνουμε αφραπέζο, εγώ 5.
13: Πριν πει η Κατερίνα.
14: Μπορεί να έχουν πετρέλαιο. Για,
13: επειδή με ξέρετε χρόνια ότι είμαι και άμπαλος. Και πολύ σωστά θα πείτε ότι ρε Ουγγαρέζο, εντάξει, και εσύ είσαι άμπαλος, δεν ξέρεις τα μέρη. Δηλαδή θα μπορούσα να πάει κατευθείαν πάνε ο Βασιλόπουλος, έχει γεμάτο φορτιστές εκεί στην Εθνική Οδό. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ο μέσος Έλληνας που έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άμπαλος. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ το τάδε σούπερ μάρκετ που έχει εκεί να πάω εκεί.
16: Ρε, παιδί μου,
13: δεν θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή όταν μου λείπει βενζίνη. Όταν μου λείπει βενζίνη, γιατί έχει ανά πάσα στιγμή βενζίνη.
16: Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις όλη την Αττική τώρα τι παίζει. Θα ξέρεις τη γειτονιά σου, εκεί που είναι η εργασία σου, δεν θα ξέρεις.
14: Ό,τι θυμάσαι. Δεν είναι αμπαλοσύνη αυτό να κυκλοφορούμε με το χάρτη, ας πούμε, ή με το application που έχει φόρτιση. Και άμα σε βγάλει ζωή αλλού.
16: Ναι, πρέπει να μπει και στους χάρτες. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι σε περιοχή που δεν ξέρω, πατάω βενζινάδικο να μου δείξει πού να κάνω τα κουμάντα μου, πόσο κοντά είναι κλπ.
14: Εγώ ξέρετε τι πατάω τώρα άσχετο συνέχεια. Όπου βρεθώ, πες ότι πάμε κάπου διήμερο. Ψιλικατζίδικα. Πρέπει να ξέρω τριγύρω τι παίζει από σνάκι.
13: Ψιλικατζίδικα.
14: Ναι, και μέχρι τι ώρα μένουν. Είναι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι τα 24 ώρα. Να είστε καλά, μας έχετε αλλάξει τη ζωή.
13: Μου έχει το αυτοκίνητό μου αυτό που σας λέω στο τζίπ.
14: Ψιλικατζίδικο.
13: Όχι, που του λες που έχει σημείο φόρτιση, αλλά το κάθε σημείο φόρτιση έχει διαφορετικό φορτιστή. Για άλλα πρέπει να έχει εσύ καλώδιο. Για άλλα έχει αυτό. Για άλλα έχει. Έχει, αλλά δεν μπαίνει υποδοχή σε σένα.
14: Και άμα ήδη παίζουν και τρεις στις πέντε θέσεις χαλασμένες.
13: Επίσης,
14: που είναι νέα είναι βάση
13: τώρα.
14: Υποτίθεται.
13: Είναι η ζέστη τώρα γι' αυτό. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους μάπες. Με βρίζουν εδώ. 3 χιλιάρικα επιδότηση λέει για ηλεκτροδότη. Η Αθηνά, ορίστε. 3 χιλιάρικα, 5.500, 3 χιλιάρικα επιδότηση για ηλεκτροκίνηση και 2,5 χιλιάρικα από την οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου.
14: Α,
13: τσίμπησε η Αθηνά.
14: Εντάξει, σύνολο άμα πήρε 5,5 ας πούμε.
13: Εντάξει, καλό είναι το 5,5.
15: Δεν είναι άσχημο. Καλό είναι με το 5,5.
14: Από το τίποτα λέμε
13: τώρα. Τίποτα, 5,5 χιλιάρικα. Δεν λέμε ότι δεν τα πήρανε καν και πήγαν και πήραν τα αυτοκίνητα και δεν πήραν την επιδότηση.
15: Δεν είσαι όμως για τα μάξι σου λέει. Το
13: παλιό.
15: Το 2,5 είναι με τα μάξι.
16: Ανάλογα τι αυτοκίνητο.
15: Αν το μάξι μου βγαίνει παραπάνω από 2,5 μέσα μπαίνω.
13: Εδώ στο αλλού.
14: Δεν θέλει να το δώσει το παλιό, δεν το καταλαβαίνει τώρα.
15: Θέλω να το δώσω, αλλά θέλω πιο μεγάλη επιδότηση.
13: Το θέμα είναι να πάρει την επιδότηση, να μην κάνει ό,τι πρέπει να κάνει και δεν την πάρει τελικά.
14: Ναι, γιατί του βάζει
15: θεωρητικά, α την πάρω στα χαρτιά, να είμαι ικανοποιημένο ότι μου την έδωσε το
13: στα χαρτιά.
15: Και α μην την πάρω ποτέ. Δεν περίμενα από την Ελλάδα χρήματα εγώ. Θέλω απλά να με εγκρίνει μια φορά κάπου.
14: Έχει το νου σου γιατί η Ελλάδα περιμένει από σένα.
13: Ναι.
14: Ελλάδα πάρω.
13: Εδώ πέρα με βρίζουν, μου λέει ηλεκτρικό ήθελε. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και εδώ Γερμανία λέει τα ίδια θα τραβήξει. Πολύ ενδιαφέρον να τα λέμε κι αυτά. Και περιβάλλον ανάλογα τι ρεύμα τραβάς. Εάν είναι από πράσινη ενέργεια, οκ, αν παράγεται με άνθρακα, πάπαλα.
16: Ναι.
13: Δεν κατάλαβα τι είπε.
16: Λέει ότι θεωρητικά αυτά είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά η παραγωγή ρεύματος η ίδια δεν είναι. Οπότε ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό.
13: Κατάλαβα.
16: Εδώ αν είναι το ρεύμα.
14: Θα σου πω, διάβαζα για τα εργοστάσια, ας πούμε, που λέγανε ότι ναι, μεν βγάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτά προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά τα ίδια δεν έχουν προσαρμοστεί και είναι με τις παλιές συνθήκες. Mm-hmm. Και σου λέει όμως τον αντίλογο ότι ναι, έχουμε ένα εργοστάσιο και βγάζουμε εκατομμύρια τέτοια αυτοκίνητα που δεν βλάπτουν και μένει ένα εργοστάσιο που κάνει. Αντίστοιχα εδώ, ας πούμε, μπορεί να παραμένει το εργοστάσιο του άνθρακα που βγάζει ηλεκτρική ενέργεια και βλάπτει το περιβάλλον, αλλά έχει αφαιρεθεί το αυτοκίνητο από το δρόμο με τον άνθρακα.
16: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
15: Βρείτε μου έναν επιχειρηματία παγκοσμίως που σέβεται το περιβάλλον και εγώ θα γίνω Παναθηναϊκός.
13: Να πούμε καλημέρα στη Λίλη Πυράκη που μας ακούει και μου λέει: έχει φαγωθεί ο άντρας μου να πάρουμε ηλεκτρικό τώρα λέει, που τελειώνει το leasing. Κόψε μου το απόσπασμα, σας παρακαλώ, και στείλ το μου της ιστορία σου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Και πάμε στην Όλγα. Πριν πάμε στην Όλγα όμως, για να σας δώσω το Καστέλο Ρώσο Hotel, θέλω να μου στείλετε πού πήγα και έγινε όλη αυτή η περιπέτεια. Την περιοχή, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 698-104-104 και 6 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 5 Εβδόμου στην εκπομπή της Ναταλίας και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Μιλάω για το Καστέλο Ρώσο Hotel και τον τυχερό που θα τσιμπήσει ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό.
17: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαδο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ηρέμησε, καλέ τι.
3: Πώς πάει?
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, πάω στο γραφείο μου πάλι. Τι κάνετε?
0: Ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Έχεις όντως γραφείο σου, γλώσσα εκεί πέρα κάπου να παίζεις? Γιατί δεν έχεις.
1: Μα
0: δεν έχεις αυτό, δεν έχεις υπολογιστή. Δεν ξέρεις που είναι να πας να καπνίσεις, που σημαίνει ότι δεν είναι κάπου κοντά ένα μπαλκονάκι. Εκτός αν δεν έχει μπαλκόνια.
1: Στο δεύτερο όροφο, ξέρει ο Βασίλης λογικά.
0: Ναι.
1: Και όχι, είναι μια χαρά το γραφείο μου. Είναι απλά, είμαι μόνη μου.
0: Επίσης είσαι μόνη σου.
2: Ναι, αυτά τα γραφεία απλές τα είχα κι εγώ. 60 τετραγωνικά γραφείο, να γναντεύω το κενό.
0: Ρε, τι ωραία.
2: Αχ, υπέροχα.
0: Πού σε μάνα να δεις
2: το τηλεοράσεις δικές μου.
0: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλεία δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Την κόρη σου.
2: Μεγαλεία θα ήταν να μην ήμασταν εκεί,
0: αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, πάμε, Όλγα. Βοήθα μας λίγο να πέσει η θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Κάποια προσευχή.
2: Φύσα να κρυώσουμε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και έρχεται η μπορούλα, έρχεται η καταιγίδα ισχυρή. Ήδη από χθες είχαμε προβλήματα έτσι σε καλλιέργειες, χαλαζοπτώσεις προς τη βόρεια χώρα. Γενικά σιγά σιγά φεύγει αυτή η θερμή περίοδος και έρχεται όμως η έντονη αστάθεια. Σήμερα λοιπόν μπόρες και καταιγίδες θα μας απασχολήσουν από το μεσημέρι κυρίως στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά και σε ημιωρινές περιοχές. Ειδικά εκεί κατά μήκος αεροσειράς Ισπίντου, προς τη Μακεδονία, δηλαδή Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, θα δεχτούν αρκετές μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι. Ειδικά στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Προς το βράδυ τα φαινόμενα πάντα θα ηρεμούν και θα είναι κυρίως προς τη Μακεδονία κάποιες πολύ περιορισμένες μπόρες. Τώρα, σιγά σιγά. Επειδή είχε εξασθενήσει ο άνεμος στο Αιγαίο, σημαίνει ότι η θερμοκρασιακά ακόμα σήμερα θα βιώσουμε λίγο μια μικρή ζέστη στα ανατολικά τμήματα και στο νομό Αττικής. Δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και 38. Όμως αποκλιμακώνεται σιγά σιγά η ζέστη από τα δυτικά και από τα βόρεια. Φεύγει αυτό το 38 και το 39 που βιώσανε τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι ακόμα μια καλύτερη μέρα θερμοκρασιακά τουλάχιστον, γιατί θα ενταθούν οι μπόρες αύριο ακόμα περισσότερο. Και το Σάββατο πλέον, επειδή θα αρχίσει να ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα παραμείνουν οι μπόρες το Σάββατο. Να πούμε ότι το Σάββατο αναμένονται ισχυρές καταιγίδες προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα χρειαστεί μια μικρή προσοχή. Και την Κυριακή 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τα επίπεδα θύελλας και επομένως ο υδράργυρος στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Πότε αυτό το 31-32 σουκού?
1: Ναι, το σουκού.
0: Άντε, μπράβο.
1: Επειδή την Κυριακή θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Εντάξει, άντε να πάρουμε.
1: Αλλά τι αυξάνεται ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Αυξάνεται όμως και η αγανάκτησή μας.
1: Δεν θέλω να παραπονιέσω. Δηλαδή, τι να πούν οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη?
0: Εντάξει, πάντα υπάρχουν χειρότερα. Εγώ τώρα κλαίω το δικό μου το κακό.
2: Έχουν άλλα καλά αυτοί εκεί. Σύστημα υγείας, συνταξιοδοτικό, χαμηλή ανεργία.
0: Δεν κλείνει το δικό του το My Radio.
2: Ναι, μην τους κλαις αυτούς.
4: Να αντέχουν για να μείνουν αυτοί. Δεν θα πάθουν κάτι.
1: Άντε, μόνο για το τελευταίο.
0: Ο ανθρωπιστής. Αντέχουν αυτοί, εμείς τι θα κάνουμε?
2: Ψηθείτε ξένοι.
0: Αυτοί, ναι, ναι, αυτοί ας ψηθούν. Ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, πριν φύγουμε, συντονιστείτε, γιατί κάπως νιώθω ότι ακούτε πολύ αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να σας δώσω κάτι πολύ ωραίο. Και χαίρομαι πολύ. Δεν το έχω κάνει εγώ, το έχω κάνει στο εμπορικό μας, το οποίο έχει φορτσάρει τις τελευταίες ημέρες του My Radio. Αλλά θα φορτσάρω κι εγώ και θα φύγω μια ώρα νωρίτερα, γιατί νομίζω τώρα κάπως ότι. Δεν ξέρω.
2: Δώσε δώρα!
0: Ναι, έχουμε τον πεθαμένο τώρα και τον περιφέρον.
2: Δώσε δώρα!
0: Εντάξει, εντάξει. Μονόπετρο δαχτυλίδι!
5: Έμεινε το γάμο πέρσι.
0: Στο νεκρό βάζουμε και το μονόπετρο. Πάμε! 18 καράτια!
2: Πόσα!
0: 18! Όσες ημέρες που απομένουν στο My Radio. Από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Έτσι.
3: Ωχ, μας δίνουν ύφες επειδή ήμασταν οι παντρές.
0: Άσε καλύτερα, θα σου το πω μετά. Να στείλει την άλλη την αναφορά.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Έχεις κάποιον να το προσφέρει. Δηλαδή είναι συνέχεια χρήματα μετά. Αλλά αυτό σας λέω.
2: Είναι και διαδικασίες, ρε παιδί μου, που αγνοούν ότι εσύ ακόμη μπορεί να μην έχεις ακριβώς ξεπεράσει το γεγονός για να βουτάς ξανά και ξανά με τέτοια πρακτική διάθεση στο θέμα.
3: Είναι και άγρια τα νεκροταφεία μας. Ό,τι κάναμε τώρα, έχουμε πάει σε εξωτερικό. Είναι ωραίο να πας βόλτα σε νεκροταφείο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, Παναγία μου, τα
1: πω. Δεν ξέρω, εγώ το δικό μου ξέρω, το κημητήριο Φαλήρου, και έχω πάει και στη Βούλα για άλλο λόγο. Παιδιά. Είναι πολύ ωραία τα. Και έχω πάει και στο πρώτο.
2: Εξωτερικό.
1: Το πρώτο ειδικά είναι και αρχαιολογικός χώρος. Ναι, δηλαδή ναι, γίνεται και ξενάγηση στο
3: και
1: πρώτο.
3: Και πάλι όμως η διαδρόμη είναι, δηλαδή σου βγάζει αυτή
1: τι την. Τι θέλει να σου κάνουμε από κάτω, να πούμε. Γρανίτη.
3: Αν πας στον Εδιμβούργο, κάθεσαι και τρως μέσα.
1: Έχω πάει.
3: Μιλάμε πανέμορφο.
1: Μα το πρόβλημα των
3: νεκροταφείων.
2: Τι φάγατε εσείς.
1: Λοιπόν.
2: Shepherd's pie.
1: Λοιπόν, διεκδικήστε λοιπόν ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων, τώρα που έχω την προσοχή σας, από λευκόχρυσο, με lab grown diamond.
2: Δεν πεθάνετε σίγουρα.
1: Τώρα είπα να κάνω μια καθαρή αναφορά, γιατί πριν την κάναμε λάθος.
2: Σαν να μην έγινε.
3: Έλα, ξαναπάρε την αρχή.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Πρέπει δηλαδή αυτό το μήνα να μου βγάλει την Παναγία.
3: Έλα.
1: Λοιπόν, διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Τι πρέπει να κάνεις. Like. Βασικά να σας πω κάτι, μπείτε στον Πογονάτο, γιατί ο Πογονάτος ξέρει και ο Πογονάτος είναι η φάση και εκείνος θα είναι δίπλα σου. Στο παπάκι at Πογονάτος κάτω Παύλα Jewelry και ακολουθήστε τις οδηγίες. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα να πω tag δύο φίλους, follow, like και αούα.
2: Όχι, θα μπούμε στο Instagram
1: και ακολουθήστε.
2: Στο προφίλ του Πογονάτου θα βρούμε το post και εκεί ό,τι μας λέει από κάτω θα τα κάνουμε.
4: Συγγνώμη, στο My Radio. Το προφίλ μπαίνετε.
2: Α, γιατί εκεί του γράφουν του ανθρώπου από γονάτος να πούνε.
4: Ναι, όχι, είναι στο MyRadio 104.6 FM. Βρείτε μας στο Instagram. Είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Ακολουθείτε τις οδηγίες, πάρα πολύ απλές, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση.
1: Α, ναι, μέσα στις οδηγίες είναι follow MyRadio και γονάτος jewelry. Mm.
2: Τέλεια. Κάντε εσείς τα follow, κάντε ό,τι εκεί χρειάζεται, μπείτε στην κλήρωση. Και τώρα ξέρετε.
1: Πογονάτος, παιδιά, εγγύηση. Μας έχει συντροφεύσει και στο μεγάλο διαγωνισμό που κάναμε τα πάντα. Ήμασταν δίπλα σας, ήμασταν κουμπάρι σας στο ζευγάρι το τυχερό που παντρεύτηκε. Και ο Πογονάτος στήριξε εκεί όσον αφορά τις βέρες. Σημείο αναφοράς λοιπόν για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα και την σύγχρονη πολυτέλεια. Στο κατάστημα από γονάτος θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα αλλά. Λάμψη και μοναδικότητα. Όχι, νομίζω ότι μου έβαλε το καλέ. Ποιο είναι αυτό και είναι το παιδί.
2: Που ξεκινάει να
1: αυτό νόμιζα, γι' αυτό σκάλωσα. Παράλληλα, το κοσμηματοπολείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους. Από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη ομάδα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στην λεπτομέρεια. Πογονάτος λοιπόν, at Πογονάτος Jewelry, για να μάθετε τις λεπτομέρειες. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Πάμε λίγο στους μάπες και στη φίλη μου την Κατερίνα που λέει: Δημήτρη, έχεις μιλήσει στην ψυχή μου. Έχω κι εγώ ηλεκτρικό, δεν τολμώ να απομακρυνθώ από την Αθήνα. Στα πλοία, άκου τώρα που μπορεί να μην το ξέρεις. Στα πλοία δεν επιτρέπεται να μπεις με φόρτιση μεγαλύτερη του 40%. Οπό. Και μετά, άντε στις Κυκλάδες να βρεις να φορτίσεις.
1: Τι λες, ρε.
2: Πώς και πώς περιμένω το παλιό βενζινοκίνητο αμαξάκι μου για να πάω διακοπές.
1: Καλά, αυτό είναι σκάνδαλο τώρα που λες.
2: Ή δεν επιτρέπεται.
3: Για να μην ανατιναχθούν λόγω ζέστης.
1: Αυτό πάει, εκεί πάει το μυαλό.
3: Ναι, ναι, για ζεσταίνεται. Μέσα στο πλοίο. Στο πλοίο, ναι. Σου λέει, άμα είναι όλες οι μπαταρίες τίγκα, εδώ έτσι θα σκάσουν μέσα. Θα κάνει μια παπαπάου. Και μετά πάει το πλοίο.
1: Θα κάνει
2: παπαπάου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μάπες, νομίζω. Ναι, πάμε λίγο στους μάπες για να πάρω την Ιβάνα.
4: Πάμε στα γιατροσόφια. Να πούμε μερικά. Η Γεωργία μας λέει για τσίπη μας φύγα ή μέλη σας. Τσισάκια και μη πείτε μπλιάχ, όλοι έχουμε μια γιαγιά που τα καλοκαίρια φώναζε κατούρα.
1: Ναι, γιατί κάποιος μας έχει πει ότι είχε αμμονία αυτό.
4: Ναι.
1: Ισχύει.
4: Ναι,
2: εγώ κάπου όμως διάβαζα πρόσφατα ότι αυτό δεν ισχύει ούτε με τις μέδουσες που λέγαμε για τη θάλασσα και τέτοια. Οπότε μην κατουριέστε, αποφύγετε.
3: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τελικά αυτό το γιατροστόφι είναι πλασίμπο. Απλά σε πιάνει τόσο μεγάλη αηδία που το βλέπεις να σε κατουράει.
1: Και ξεχνάς τον πόνο.
3: Και ξεχνάς τον πόνο.
2: Λογικό μου κάνει.
4: Θα σας πω ένα άλλο για να ξεχάσετε την αιμορροίδα. Γιατί η ζωή μας λέει ότι στην αιμορροίδα βάζουμε σκόρδο.
3: Κατουράς, καφέ.
1: Ρε, παιδί μου, το σκόρδο το έχεις βάλει παντού εσύ. Τσούζει το σκόρδο.
4: Τι να κάνουμε.
3: Μα το βάλω μόλι τότε. Έχει αιμορροίδα που θα βάλω εγώ και το
4: ξέρω
3: το
4: που
3: σκόρδο,
4: έχει αιμορροίδα.
3: Το σκόρδο θα το βάλω εκεί πέρα.
4: Επίσης, εγώ ξέρω γιαούρτι για κολπίτιδα. Βάζει λίγο γιαούρτι.
3: Πρωί-πρωί είναι, δυσκολεύει.
1: Κάτι μου λέει τώρα.
2: Με σκόρδο.
4: Παιδιά, προβιωτικά.
3: Το τριβείς.
4: Όχι, το βάζει λίγο μέσα με
3: κουταλάκι. Με το μεγάλο λαιμό, αυτό που είναι του ελληνικού καφέ.
4: Ναι, με κάτι, με μια σύριγγα. Παιδιά μου, το έχει πει θεία μου εμένα. Ότι.
2: Άλλε αυτό του παγωτού το μακρύ το κουτάλι.
1: Λοιπόν, έλα, έλα, πάμε στην Εβάνα, πάμε στην Εβάνα. Όλε τι συζητήσει πρέπει να καταλήγουν.
5: Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το
1: μυαλό μου δεν ελεγχώ. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα αλλιώ, Εβάνα. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο γιατί εδώ το My Radio.
3: Σε έκοψε πιο νωρί.
1: Εμπορικά πάει καλά. Τεχνικά είμαστε. Ακόμη στην αρχή. Έλα.
6: Αν υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Την ακούμε, εντάξει.
2: Υπέροχα την ακούμε.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς, είναι τα, πώς, πώς πάνε τα κέφια.
6: Καλά, παιδιά. Έκανα το πρώτο μπάνιο της καλοκαιρινής φετινής περίοδου.
4: Μπράβο, ρε Βάνα.
1: Α, ναι. Στη θάλασσα εννοείς.
4: Ήταν.
6: Ναι, καλέ.
1: Και τη μικρή.
6: Τη μικρή μέχρι τη μέση την πήγα. Το πάω λαού.
1: Ναι.
6: Παιδιά, φοβάμαι του λαγοκέφαλους.
2: Και αυτή εσένα.
1: Κάτσε, μα κάνει κανένα λαγοκέφαλο. Ρε, παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Οι λαγοκέφαλοι τελικά σκάνε και δαγκώνουν.
6: Έχει. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάπω του ενοχοποιούμε, να πούμε, και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Εγώ θεωρώ εκεί στο μισό μέτρο που κολυμπάει η Εβάνα, χέστηκε ο λαγοκέφαλο να βγει να την εφάει.
1: Εγώ το καλύτερο που διάβασα σε τίτλο τώρα τι προάλλε ήταν ένα. Αν το κάνει για πρόμο, τον παραδέχομαι. Έλεγε. Ο πολύ γνωστό τραγουδιστή Δημήτρη Σέκερη δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο.
6: Εγώ πώς δεν το σκέφτηκα αυτό για τον Χριστόδουλο, πες μου.
1: Ναι. Βάλε να τον δαγκώσει Βάλε να τον έχει δαγκώσει Καρχαρίας, να τον έχει δαγκάσει Καρχαρίας, να τον παίξει ο Λιάγκας.
2: Ναι, αλλά αυτή θα το κάνει κανονικά. Κινδυνεύει ο άλλος τώρα στο σπίτι.
3: Όχι, καλά κάνει, παιδιά, τι. Είναι μια λύση αυτή.
2: Αγάπη, έφερα ένα μικρό καρχαριάκι.
1: Αγάπη.
6: Αγάπη μου και την καριέρα σου.
1: Έτσι. Για πάμε, ρε Βάνα, τι γίνεται στην showbiz επικαιρότητα. Δεν πρέπει να έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα. Όλα γίνονται παρασκηνιακά τώρα. Αυτά περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Αλλά τα μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε.
6: Λοιπόν, σας πάω στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μίλησε στην κάμερα του Happy Day. Και είπε, παιδιά, είμαι η παρουσιάστρια του GNTM. Απλά κάποιοι δεν μπορείτε να το πάρετε. Από πέρσι, λέει, η απόφαση. Ζορίζεστε λίγο, ε.
1: Έχει, εντάξει, τώρα. Έχει...
6: Παιδιά, όμως, με ύφος.
1: Αντέδρασε, αντέδρασε.
6: Το ύφος της Ηλιάνας, ναι, εντάξει.
1: Εγώ είμαι φαν, είμαι προκατηλημένος. Ας μιλήσει κάποιος άλλος που δεν είναι. Εγώ είμαι υπέρ της πολύ. Δηλαδή, εγώ της έστειλα μπράβο γι' αυτό.
2: Ωραία.
1: Γιατί όντως έχω ζήσει και στο δικό και στη δική μας την εκπομπή να το λέω ότι είναι παρουσιάστρια και να υπάρχει μια δυσφορία, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Με την έννοια πια ότι έλεγαν ότι τώρα που έρχεται η Μπέτη θα έχει σφίξει. Ποιος θα είναι παρουσιαστής. Και λέω παρουσιαστή.

0: σφίξαν αυτά τα σχόλια.
1: Ναι, γιατί σου λέει, α, τι ωραία ιδέα να τη βάλουμε πίσω να είναι με τα παιδιά. Έλα που οι άλλοι καθότανε μούγκα πίσω, μούγκα και τα παιδιά.
2: Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ίσως σου λέει η παραγωγή να κρατήσουμε την Ηλιάνα να είναι απλά η όμορφη παρουσιάστρια. Να μην τη λαμπερίσουμε, ναι. Μην τη βάλουμε να πει κάτι αρνητικό. Έχουμε το γαβαλάκι αυτό.
0: Ναι. Έχει μια λογική αυτό.
1: Ναι, πάντως λίγο δηλαδή.
0: Να μιλάω όπως οι παρουσιαστές με το πάνελ παλιά. Όπως εσείς δεν έλεγε άποψη, τα βρωμιζόταν η Σάσα.
2: Που γουρλώνε τα μάτια και έλεγε, παιδιά τι λέτε.
0: Ναι, μα τι είναι αυτά που λέτε. Και στο διάλειμμα έλεγε, χώστε τα τώρα, χώστε τα, έχουμε χρόνο.
1: Ωστόσο, αυτοί οι παρουσιαστές παλιά στις διάφορες εκπομπές που γινόταν τέτοιες φάσεις είχαν ένα πράγμα πρώτο και κύριο στο νου τους. Δεν θα φύγει το φως από μένα.
2: Ποτέ, ναι, ποτέ. Ναι.
1: Χτυπηθείτε δίπλα Σάσες, Δημήτριδες, Κατερίνες και Πασάδες, το φως εδώ.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Για πες, έλα Βάρα.
3: Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην Έλενα Χριστοπούλου, η οποία μίλησε στην κάμερα της Σούπερ Κατερίνα και μίλησε για τις σχέσεις της με την Ελένα Παπίλα που είναι εξαιρετικές, που έχουν έτσι δημιουργήσει πια μια φιλία θα έλεγε κανείς, γιατί λέει ότι η Ελένα λέει για μένα είναι μια έκπληξη, είναι ένας άνθρωπος και μια φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο.
1: Για πες, Δημήτρη.
0: Μου, θα πω το εξής, ναι. Με πολύ αγάπη. Όχι δουλειά
3: για
0: όχι δουλειά για δική μου. Ρε παιδί μου, αφού έχει πάθει και έχει καεί στο χυλό η Έλενα Χριστοπούλου από τις βαρύγδουπες δηλώσεις, μάματζερ, η κόρη μου, η συνεργάτηδά μου, η κολλητή μου. Γιατί χρειάζεται. Πολύ καλές σχέσεις. Γνωριστήκαμε και έχουμε πολύ καλές σχέσεις και κάνουμε παρέα. Μέχρι εκεί είναι ωραίο, μια χαρά.
1: Δώρο
0: γιατί πρέπει
1: Θεού
0: να πει
1: για
0: δώρο
1: μένα.
0: Θεού, ναι. Αυτή η φιλία, ναι. Η σχέση.
1: Την περίμενα μια ζωή.
0: Μαρή, τώρα τη γνώρισες. Περίμενε μετά. Τα χαλάτε, τσακώνεστε.
1: Απάνω από τα συμβόλαια.
0: Και, ναι, και η Παπίλα έχει και τέτοιο παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή. Πολλές σχέσεις που έχουν δηλωθεί ως πλατάνια.
1: Ήτανε τελικά επαγγελματικές.
0: Ναι. Τελικά προέκυψαν επαγγελματικές, άρα σταματούν. Αλλά και τέτοιο παρελθόν να μην υπήρχε. Κράτα λίγο μικρό καλάθι και εγώ κάθε πράγμα στο καιρό του. Τώρα έχω ενθουσιαστεί γιατί περνάμε ωραία. Κάνουμε ωραία παρέα. Τελεία.
4: Είναι ο μήνας του μέλητος τώρα. Αλλά όπως λέει και η θιά μου, στο νεκροκρέβατο αποφασίζουμε.
2: Ποιο σου κλείνει τα μάτια.
0: Καλά σου λέει.
1: Η θιά, πώς ήξερε.
0: Τα μισά να μου λέγε. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ ένα τέτοιο που λες για τα πράγματα που γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Η ομάδα της Ίσης εχθές έκανε συνάντηση στη Φως Productions.
2: Oh.
4: Και φωτογράφηση νομίζω είχανε. Δεν είχανε.
0: Είχανε.
2: Πάει εκπομπούλα.
3: Είχε φωτογράφηση για το Μέγκα Ίσης, ναι.
0: Mm. Μόνη της. Α, όλοι με την ομάδα.
3: Α, δεν ξέρω.
2: Άρα τη ΣΥΣΑ τη βλέπουμε σταθερά αυτό που ήθελε τόσο καιρό, πρωινό, καθημερινά.
0: Δεν έλεγε ότι το ήθελε.
2: Εντάξει, δεν το έδειχνε κιόλα.
0: Ναι, νομίζω για το καθημερινό.
3: Τι θα το έλεγε.
0: Ναι, έλεγε ότι δεν θέλει.
2: Είναι Αμάντα Φούντι τεχνική αυτό.
3: Αυτό που λέει και ξαναλέει τόσο χρόνια η ΣΥΣΥ είναι ότι δεν θέλω καθημερινό γιατί το Σαββατοκύριακο έχει μια άλλη ποιότητα, ρε παιδί μου, ότι έχεις άλλο χρόνο να κάνεις κάποια πράγματα και είναι πιο...
2: Δεν είχες πολύ ανταγωνισμό, αυτό ήθελα να πει.
0: Όχι, όχι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως το λέει πως δεν θέλει να χαραμίσει τις καθημερινές της και επειδή έχει και τα παιδιά της, αλλά και για τα ταξίδια της και περνάει ωραία. Εντάξει, αυτά τα φέρνει η ζωή και μπορεί, ρε παιδί μου, και να σε πιέσουν να κάνεις κάτι που δεν θα το είχες προτεραιότητα.
4: Δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι. Όχι. Και δεν είπα και τίποτα. Είπα ότι έχουν κάνει μια σύσκεψη στην Φως. Αλλά σε περίπτωση που το κάνει, εντάξει, τίθεται ένα θέμα σχέσεων ανθρωπίνων, αν όντως ισχύσει και αυτά θα μαθευτούν. Αργά ή γρήγορα. Αν είχε κλειστεί αυτό πολύ νωρίτερα. Ακούγονται 2 μήνες, ακούγεται 1 μήνας, ακούγεται 1 εβδομάδα, ακούγεται 2 εβδομάδες, ανάλογα με το πού θα κάτσει η μπίλια. Πολλά πράγματα θα εξεταστούν και θα επανεξεταστούν, θεωρώ εγώ, σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων. Τέλος πάντων, δεν αφορά αυτόν τον κόσμο τον ευρύτερο.
2: Μπούκα εδώ το. Τι λέει το νεκροκρέβατο.
0: Λοιπόν.
4: Θα δείξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αν εγώ ξέρω κάτι από. Άμα εμένα ο Παύλος Σταματόπουλος μου έχει πει κάτι και προκύψει ότι μου είχε πει ψέματα, μετά εμένα είναι θέμα προσωπικό μου με τον Παύλο το ότι μου είπε ψέματα. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα μετά του κόσμου, ούτε της εκπομπής, ούτε μιας επιχείρησης, ούτε του αν θα πάει Σαββατοκύριακο και είχε πει ότι δεν θέλει να πάει η καθημερινή και πάει. Αυτά είναι επαγγελματικά. Είπα ξύπα. Τι να κάνει, να σταματήσει να πληρώνεται ή να. Ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Αλλά στο περιθώριο όλων αυτών γίνονται διάφορες μικρο αναστατώσεις, θα το πω έτσι, που μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματά σου επί προσωπικού.
2: Μήπως για να κρατήσουν τις ισορροπίες τώρα, η Βάνα πάει Σαββατοκύριακο, Λιάγκας και πιέζει τη Σύση το Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο.
2: Το κάνουν
0: τράμπα. Παίζει

0: Λιάγκας ενότητα. Παίζει ενότητα ο Λιάγκας, ναι, αλλά χρειάζεται την Καούρη.
1: Τέλειο.
2: Θα την πάρει. Λέει Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύει, δεν αλλάζει κάτι.
0: Σωστά. Πάμε παρακάτω.
1: Μήπως γι' αυτό το λόγο ο Λιάγκας λέει και ξαναλέει ότι ο κύκλος του πρωινού κλείνει.
2: Κύκλος
1: του
2: χαμένου πίπα.
1: Στον Αντένα την Παρασκευή.
0: Αυτό το μεταξύ είναι τεράστια πίπα. Αφενός γιατί ο Λιάγκας κλείνει στον Αντένα. Δεν ξέρω αν υπογράψαν. Παίζει να έχουν υπογράψει.
1: Έχει αλλάξει όνομα.
0: Πρώτον. Και τι πάει να πει. Μα πώς κλείνει ο κύκλος του πρωινού αφού τους τρεις από τους 7 του πάνελ τους κρατάει. Και είναι οι τρεις που είναι οι ίδιοι. Αποτελούν πυλώνα της εκπομπής. Πόσο, 7-8 χρόνια πόσο είναι.
3: Στην εκεί. Κλασική ώρα γυρνάνε, υποτίθεται.
0: Ίδια ώρα, ίδιος παρουσιαστής και ίδιο πάνελ. Ναι. Ενώ στον πυρήνα του.
3: Ναι.
0: Τι άλλα, πώς τελειώνει το πρωινό με την κλασική του μορφή.
1: Να το λέει κάθε μέρα με κάθε αφορμή ότι κλείνει ο κύκλος του πρωινού.
0: Ναι, επειδή ο καιρός ξέρει ότι γίνεται τίτλος, γι' αυτό το κάνει.
1: Αλλά δεν βαρέθηκε να γίνεται ο ίδιος τίτλος με αυτή τη λογική.
0: Εντάξει.
3: Ποτέ δεν βαριέσαι κανέναν.
0: Ο Γιώργος δεν βαριέσαι και τον Γιώργο. Ούτε ο Γιώργος βαριέται. Κανένα δεν βαριέται κανέναν εδώ.
2: Ναι, ξέρει τι κάνει. Ψυχολογικά και εμπορικά παίζει πάρα πολύ αυτό στη διαφήμιση. Κάνει την λεγόμενη επαναλαμβάνει την είδηση. Οπότε εμείς την κανονικοποιούμε. Κανονικοποιούμε μέσα μας, το έχουμε δεχτεί.
0: Ναι.
2: Οπότε μετά, όταν θα βγει, μπάπησα στην έφερα.
0: Οπ.
2: Έχουμε την έκπληξη, παίρνει το νούμεράκι.
0: Μένει το τέτοιο.
2: Και δεν το περιμέναμε. Αχ, το κέρατα τελικά. Άξ,
0: μια προσαρμογή στη θεματολογία θα γίνει, αλλά όχι ότι τελειώνει και το πρωινό όπως το ξέρουμε. Και τι είπε, πάμε γυάλα.
3: Καλά, μια προσαρμογή στη θεματολογία θα γίνει ανάλογα με το τι πουλάει εκείνες τις μέρες και εκείνη την περίοδο.
2: Μήπως το κάνει,
0: όχι, λέει, διάβαζα ότι θέλει να σταματήσει την αναπαραγωγή των βίντεο YouTube και TikTok. Αυτό να είναι δηλαδή πρωτογενέ. Πρωτογενές. Πρωτογενές υλικό. Πρωτογενές. Δηλαδή συνεντεύξεις, δηλώσεις.
3: Πάντως τώρα, αν μιλάμε σοβαρά.
0: Αυτό, τι άλλο να κάνει.
3: Πέρα από τα βίντεο του Φίπστερ, του Βασάλου ή της Σιντερέλα, social και YouTube κλπ. Είναι και μια σειρά από βίντεο που αφορούν την επικαιρότητα και ανεβαίνουν πρώτα εκεί γιατί είναι από το κινητό μου και είμαι ο χρήστης. Βασίλης Βλάχος κατ'
0: νομίζω αυτό εμπίπτει στο πρωτογενές.
3: Δεν είναι φίλε μου. Αναπαραγωγή από τα social είναι.
0: Μα πλέον, εντάξει, εγώ διαφωνώ, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: Για να του στείλω εγώ μια είδηση, πώς την παίζει, δεν είμαι δημοσιογράφος.
4: Ακριβώς. Μα πλέον ολόκληρα δελτία ειδήσεων βασίζονται σε περιεχόμενο που προέρχεται από κινητά.
1: Προφανέστατα.
4: Και ειδικά.
0: Ναι! Προφανέστατα.
1: Ναι!
0: Ναι, λοιπόν.
1: Συνδυάζεται.
0: Έχεις κάτι.
1: Έχω τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα στο δικό του βίντεο στο YouTube και είπε. Θέλει ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, να συνεργαστεί με τη Μαρία Αντωνά, αλλά φοβάται τα σχόλια του τύπου είναι βίσμα, είναι σύντροφος και.
3: Μωρό, ο Βασάλος δεν παραπονιέται κάθε τόσο όταν γίνονται σχόλια συντροφικά αυτά και τέτοια. Πού το ξέρει, θα πρέπει να του το έχει πει ή Αντωνά ή ο Λιάγκας αυτό που λέει.
2: Εντάξει, ρε και εσύ, ας πούμε για τον άλλον.
1: Μπορεί να θέλει να παίξει αυτό το απόσπασμα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.
0: Κοίτα τώρα, έχετε δίκιο. Εσείς εξετάζετε τώρα το τύπο Βασάλος και έχω μπει στο τρυπάκι να. Στο τρυπάκι να σκεφτώ αν έχει δίκιο ο Βασάλος. Ενώ εσείς λέτε γιατί να κάτσει να το πει αυτό. Έχετε δίκιο. Πολύ σωστό.
3: Κοίτα
0: πώς το τρυπάκι πώς έχει βάλει το μυαλό μου.
2: Δηλαδή,
0: εγώ πήγα στο τρυπάκι να σκεφτώ αν όντως ο Λιάγκας δεν θέλει την Αντωνά και γιατί δεν θέλει την Αντωνά και τα λοιπά και πήγα να σας πω ατάκα γι' αυτό.
2: Και εγώ τώρα θα. Είναι η πρώτη φορά που θα χτυπήσω λίγο τους YouTuber και θα πω τώρα. Συγγνώμη λίγο. Όχι, γιατί μου ξύνονται συνέχεια.
0: Καλά, τους χτυπά συνέχεια.
2: Ότι διαφέρουμε και διαφέρουμε. Πού διαφέρουν. Μια μικρή τηλεόραση κάνουν όλοι. Πραγματικά το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Μόλις πάρουν μια θέση όλοι τα ξεχνάνε.
3: Αυτό, ας πούμε, έχει δίκιο το Ροθανές. Είναι παλιακό πανελατζίδικο σχόλιο. Αυτοί που τα έχουν θα θέλανε να δουλέψουν, αλλά μπορούν, αλλά δεν θέλουν, αλλά αυτό. Εντελώς παλιακό πανελατζίδικο.
2: Πραγματικά το YouTube, παιδιά, στο εξωτερικό που βλέπω δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό.
0: Γενικά στο εξωτερικό έχει καλό YouTube και καλά νεκροταφεία, Θανασία.
2: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Λοιπόν,
2: και φοιτητικές εστίες με θέα τα νεκροταφεία. Εκεί να δεις.
0: Ωραίο.
3: Αυτές τις φοβάμαι.
2: Έχω περάσει πολύ καλά.
0: Εβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια, μην κλείσεις. Εκλείσεις. Ωραία.
3: Γιατί είπα εκκλησία και εκκλησία.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Η Flex Car και η Novibet, γι' αυτό εδώ μιλάμε για σοβαρούς παίκτες, παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. Hoops. Με συγχωρείτε. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς στην Πάρο γεμίζει μπάσκετ στην Άμμο. Μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια παρέμα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Πολύ ωραίος ο σκοπός και πολύ σωστός. Και πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα. Εκπλήξεις. Καλά, η μεγαλύτερη εκπλήξη από το να είσαι με τον Βασίλη τον Σπανούλη εκεί πέρα και στην καρδιά της αθλητικής ζωής, ας πούμε, γιατί εκεί θα χτυπάει η καρδιά της αθλητικής ζωής 10 με 12 Ιουλίου, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Πολλές εκπλήξεις ωστόσο πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Πεζό, Blue Star, Ferris, Κυβερνήτης, Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας τον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 2 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η 70χρονη, νοσηλευόταν διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα μετά από εμπριστικές επιθέσεις. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις επιθέσεις έχει αναλάβει εκτάκτως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα την Τρίτη. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα έρχονται πλέον σε 2.300, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 11.200. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια η ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
8: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
7: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
8: Μπες σε Summer Mood.
7: Στο Fashion City Outlet.
8: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
10: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, κορίτσι μου, πώς πάνε τα χαμπάρια?
3: Καλημέρα.
2: Τι να πάνε τώρα, χαμός.
1: Ωραία, πριν πεις, να σας πω ότι έχετε την αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στο φαρμακείο, γιατί βλέποντας τους αγώνες, δεν ξέρω, τώρα πια δεν γίνεται. Παλιά βγάζαμε τηλεόραση στο μπαλκόνι.
4: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και βλέπαμε τους αγώνες ή τους Ολυμπιακούς αγώνες κτλ.
4: Οι γείτονές μου στο Νέο Κόσμο, εδώ που έμενα, χρόνια απέναντι την τηλεόραση, και μάλιστα το βράδυ, μην πιάσει καμιά βροχούλα, την καλύπτανε με νάιλον και τα φαγιά τους στο ταψί τα βγάζανε στο τραπέζι.
1: Μπράβο, Βασίλη. Αουτάν λοιπόν στο φαρμακείο, για να μην αγχώνεστε και να βγάζετε τηλεόραση έξω και να παρακολουθείτε τους αγώνες. Αουτάν καταρχάς, να σας πω ότι υπάρχει η σειρά. Η σειρά λέγεται Autan Defense Protection. Υπάρχει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει και άρωμα. Το Autan, και το Autan Defense Extreme Protection. Το ιδανικό για όσους, για όσους κάνουν outdoor, όχι εγώ. Δραστηριότητες, κάμινγκ.
4: Καλά, κάνει το indoor εσύ.
1: Το κάνω indoor, ναι.
4: Το πρώτο,
1: λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Αν θες να πας ένα μακρινό ταξίδι, γενικότερα περιοχές υψηλού κινδύνου, αποθή κουνούπι, αλλά και το επικίνδυνο κουνούπι, το ελονοσία κουνούπι. Το ελαιονοκούνουπο.
4: Εσύ, Κατερίνα, με ταξιδιό θα πάρεις αυτό. Ακόμη και αν δεν κάνεις outdoor, πάρε το ισχυρό.
5: Με ταξιδιό τα σκοτώνει όλα, δεν έχουμε καθόλου κουνούπια.
4: Είναι, δεν φύγεται.
1: Αλληλέγγυα κουνούπια. Και τον ιό του κίτρινου πυρετού, έτσι, σας προστατεύει και από αυτό το Autan Defense Extreme Protection. Υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.
4: Ναι, Αμάντα.
1: Πριν την Αμάντα, θέλω το εξής, για να κάνω το, για να αλλοπύλω. Ακούστε. Θα ακούσετε Αμάντα καλά, γιατί θα τσιμπήσετε. Στο τέλος σας κάνω μια ερώτηση. Για να τσιμπήσετε διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ από τον Αλλοπύλο. Εντάξει. Οπότε στο τέλος θα σας πω μια ερώτηση. Θα πείτε την απάντηση, θα στείλετε την απάντηση. Θα στείλετε την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και θα μπείτε στην κλήρωση για το διπλό στρώμα Dunlopillo Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό, επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία αέρα, προσθέτει αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως παίζουν τρελές εκτόσεις στα καταστήματα Dunlopillo ή στο e-shop αυτό το καλοκαίρι της Dunlopillo. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr και ανακαλύψτε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει εμείς. Η Dunlopillo. Για εσάς φέτος το καλοκαίρι. Για έναν ποιητικό, φυσικό και δροσερό ύπνο κάθε βράδυ, η Dunlopillo.
4: Έλα, Μάντα.
1: Τώρα από μένα, ναι.
2: Θα μου λες. Εγώ λέω, γιατί την έχω βγάλει και εγώ την τηλεόραση έξω. Εγώ λέω να βάλουμε και ένα στρώμα.
1: Dunlopillo.
2: Και να την αράξουμε.
1: Μπράβο,
2: εκεί
1: πέρα. Άρε.
5: Τι μπαλκόνι έχει, ρε, Αμάντα.
1: η Κατερίνα το σκέφτεται πρακτικά το θέμα.
5: Ναι, τώρα
2: η αλήθεια είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Τι να κάνουμε, κάπως κάτι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί με έχει ζέστη. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με Μουντιάλ, θα ξεκινήσω με τα χθεσινά, τα breaking news, τα απογευματινά. Γιατί εχθές το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 6 ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια στιγμή.
4: Θα δούμε δηλαδή εικόνες από το πώς θα εξελιχθεί το γήπεδο, το στάδιο.
2: Τι θα γίνει με όλο αυτό το έργο.
4: Μάλιστα.
3: Μακέτα, κανένα ψηφιακό σχέδιο, θα μας αναλύσει το γήπεδο.
2: Μια στιγμή που.
1: Α, δεν θα γίνει. Κάπου είδα ένα τίτλο ότι θα δώσει μια συνέντευξη τύπου για τον αθλητισμό, για την πολιτική κατάσταση. Αυτό το είδα.
3: Το μετά νομίζω είναι αυτό. Ή μπορεί να είναι
1: και είναι. Δεν συμπίπτει. Είναι άλλο, τον άλλο το άλλο.
2: Θα παρουσιάσει το νέο γήπεδο, το πώς θα Τι θα γίνει με αυτό το,
4: το έργο.
2: Με αυτό υπάρχει... το μεγάλο έργο.
6: Μεγάλο έργο, βέβαια.
2: Πώς θα μοιάζει. Έχουμε τώρα, θα μας λυθούν πάρα πολλές απορίες σχετικά με αυτό. Σήμερα στις 6 ώρα και θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.
3: Να δούμε και το σχέδιο ανάπλασης γύρω-γύρω τους δρόμους. Αυτά έχουμε...
6: Αυτό είναι που θα ενοποιηθεί στην Ολυμπιακή Πολιτεία όλο αυτό. Αυτό είναι. Καλά τα λέω τώρα.
3: Βεβαίως.
6: Να ρωτήσω κάτι. Ενοποιηθεί. Αυτό πότε θα είναι, έτοιμο.
3: 30.
2: Σήμερα θα τα μάθουμε.
6: Α,
2: τώρα
6: εντάξει,
2: όλα
6: εντάξει.
2: Αυτά.
4: Όλα θα απαντηθούν.
6: Εγώ το λέω για τα...
2: Σήμερα στις 6 ώρα όλα τα ερωτήματά μας θα απαντηθούν.
6: Για τα διαρκείας. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ αν ήμουν. Καλά, εγώ τώρα δεν είμαι επιχειρηματικό μυαλό όπως ο πρόεδρος, αλλά σκεφτόμουν τώρα.
4: Πες και εσύ την αυτή σου. Ναι,
6: ναι. Θα πω την παπαριά μου. Λοιπόν, γιατί όχι, γιατί όχι. Αν το παρουσίαζα, θα έκανα μια ωραία προσφορά για τα διαρκείας το 30.
3: Από τώρα.
6: Ναι, θα έλεγα. Άμα είσαι μάγκας, πάρα από τώρα διαρκεία στο 30.
4: Early birds.
6: Του 30 early birds και θα σου κάνει μια καλύτερη τιμή. Πλακία.
3: Ωραίο είναι αυτό.
6: Το ακούω.
4: Γενικά ξέρεις, συμβαίνει.
2: Μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο ναι. σήμερα.
3: Γιατί δηλαδή, πλέον.
2: Πολλά είναι... πράγματα.
6: Έναν αριθμό, ρε παιδί μου, όχι όλα.
3: Πλέον θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας.
6: Γι' αυτό το λέω.
3: Θα είναι τα 55, μπορεί να δώσει και 5.000.
6: Όποιος είναι τόσο Ολυμπιακός που. 3-4 χρόνια πριν, όσο το μετράσαν, το μετράς 26, το μετράς 27. Θέλει, ξέρει ότι θα θέλει να είναι εκεί δίπλα στην ομάδα και το 30, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων κτλ. Πρωταθλημάτων κτλ. Να κάπως να επιβραβευτεί.
5: Καλές sold out θα γίνουν αυτά.
6: Ναι,
5: έτσι και έκανε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έκανε.
3: Δεν θα βγάζει πολλά, θα βγάζει 5.000, 10.000.
6: Αυτό θα βγάζει λίγο.
5: Όσα ήταν τέλος
6: πάντων. Μη σου πω να έχουν και κάτι αυτά.
2: Έναν αριθμό, ναι.
6: Ναι, κάτι.
4: Τι να δίνει
6: να
4: μαζί.
6: Γίνουν και συλλεκτικά δηλαδή.
4: Α, ναι,
3: μια εμφάνιση, μια μπάλα, μια υπογραφή.
2: Για να δούμε, μπορεί να πει και κάτι τέτοιο.
6: Εγώ αυτά θα τα έκανα πλαστικοποιημένα, λίγο αυτά κατάλαβα, να τα κρατήσεις αυτά.
3: Premium.
6: Ναι, premium.
3: Να νιώθεις, παιδί μου.
6: Ναι, ρε, παιδί μου.
3: Είμαι ο πρώτος που.
6: Ναι, ρε, Θανάση!
3: Το πατάω το ρημάδι!
4: Με χτυπιέστε, μωρό, θα πάμε και εμείς να δούμε πώς θα γίνει το στάδιο.
6: Καλά, με συγχωρείτε. Εγώ εντωμεταξύ πάνω να
2: 20. Με τα χρυσά μέλη και γίνονται τέτοια πράγματα κατά καιρούς. Συμβαίνουν. Μπορεί να γίνει και κάτι αντίστοιχο, μπορεί να ανακοινωθεί και κάτι σήμερα. Μπορεί πολλά μπορεί. Σήμερα στις 6 ώρα λοιπόν.
3: Επίσης, κανα... λες να
2: ανακοινώθηκε.
3: Λες να παρουσιάσει και κανένα παίκτη, καμιά μεταγραφή.
2: Όχι.
3: Κανένα μπαμ.
6: Μπα.
5: Όχι, μωρέ, συνέντευξη τύπου είναι και θα παρουσιάσει και τα σχέδια κλπ.
6: Ωραία, πάμε.
2: Ανακοινώθηκε όμως επίσης ότι ο Τζιοβάνι.
6: Για πάντα στο λιμάνι.
2: Πρέσβης, ανακοινώθηκε ως πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.
3: Μπράβο, Τζιο.
6: Εγώ που είμαι άμπαλος, γιατί χρειάζεται πρέσβη μια ομάδα στη Λατινική Αμερική?
4: Για να μιλάει τη γλώσσα.
3: Για να ψήνει τα παιδιά.
6: Okay.
3: Να
6: α, ο σκάουτερ.
3: Εντάξει, okay. Αυτή τη δουλειά του πιστεύω.
4: Ρε παιδί μου, είσαι εσύ εκεί ντόπιος και θες μια άκρη με Ολυμπιακό. Ναι. Θα πας στον Τζιοβάνι.
3: Θέλω να έρθω Ευρώπη, Τζιο, κανόνισε το.
5: Ναι. Οπότε πάει σε γήπεδα που παίζουν οι Λατινοαμερικάνοι και βλέπει.
4: Σου αρέσει σαν δουλειά, Κατερίνα.
6: Κατερίνα μου, γνώμη για βλέπει.
5: Την έκανα.
4: Την έκανε.
3: Εγώ αυτή τη δουλειά ήθελα να κάνω όταν πήγα να σπουδάσω, υποτίθεται.
5: Εγώ πάντως, αν μας ακούνε παράγοντες, και μιλάω πολύ καλά ισπανικά και δεν έχω κάποια υποχρέωση.
3: Στη Βραζιλία μιλάνε πορτογέζικα.
6: Και δεν έχω κάποια υποχρέωση.
5: Δεν έχω.
6: Έλα, μάτα μου, ναι.
2: Ναι, πάντως του βάλαμε δουλειά του ανθρώπου. Πρέσβη ανακοινώθηκε.
6: Συγγνώμη, πρέσβη θα πληρώνετε. Τιμητικό είναι.
2: Νομίζω
6: αυτό.
2: Το πρέσβη.
6: Α, γιατί του βάλανε δουλειά, λες. Η δουλειά πρέπει να πληρώνεται, αυτό, παιδιά. Εμένα μου το έχει πάθει αυτό ο Γιώργης Ολιάγκας.
2: Σκάουτινγκ είναι δουλειά, κανονική.
6: Α, σκάουτινγκ.
2: Ο άνθρωπος ως πρέσβης ανακοινώθηκε, όχι ως σκάουτερ.
6: Εντάξει. Άρα είναι τιμητικό, δεν θα πληρώνεται αυτό, λέω.
2: Τιμητικό. Λοιπόν, προχωράμε. Είχαμε δύο φιλικά εχθές. Είδαμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟ και εκεί στις Ολλανδίες που προετοιμάζονται. 4-0 ο Παναθηναϊκός στη Χέλμο.
6: Πού έρχεται το τριφύλι μητερό. Με αγκάθι έρχεται, με αγκάθι. Έχετε δει τριφύλι με αγκάθι τώρα.
2: Τι να σου κάνω τώρα. Πρέπει να το να το πω, να χαίρεσαι κι εσύ. Τι να γίνει τώρα. Είπα τόσα νέα.
6: Να ρωτήσω κάτι. Είδα μια συνέντευξη της Βουλγαράκη τώρα στον Πάτρα, νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει κάπου είπε ότι παιδιά, μην νομίζετε. Πρώτη φορά πήγαμε διακοπές με το Φώτη, γιατί τέτοια περίοδο εγώ είχα διακοπές, εκείνος είχε προετοιμασία και μετά όταν εγώ ξεκινούσα προετοιμασία για τις εκπομπές, αυτός. Συνέχιζε και είχε αγωνιστική περίοδο. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συνέπειταν οι διακοπές μας και πήγαμε λίγο στον Παλί. Δεν έχει προετοιμασία ο Φώτης τώρα, δεν είναι πουθενά, δεν θα είναι πουθενά.
3: Τραυματίας.
6: Τραυματίας είναι, αλλά. Ναι. Α, είναι όμως τη Sporting. Οκ, okay. Αλλά τραυματίας. Okay,
2: ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
6: Να γίνει καλά το παιδί.
2: Και ο ΠΑΟΚ 4-1 με την Μπέβερεν. Καλό ξεκίνημα στις ομάδες. Και έχει και μπάσκετ σήμερα στις 7 Ρουμανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Στα Μουντοφούτμπολ. Εκεί τώρα ο κακός ο χαμός. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά η Αγγλία, okay, πέρασε παρακάτω. Μας κοψοχόλιασε βέβαια.
6: Με ποιον έπαιζε η Αγγλία? Πέρασε.
2: Έπαιζε με το Κονγκό.
4: Α, το Κονγκό.
6: Και κοψοχόλιασε με το Κονγκό, ρε παιδάκι.
3: Σου τα έλεγα για την Αγγλία.
2: Μας κοψοχόλιασε και με ανατροπή. Και από τις λίγες φορές που κερδίζει με ανατροπή, έχανε από το Κονγκό, ναι. Αλλά πέρασε.
3: Αυτή είναι η Αγγλία.
2: Το καθάρισε το μάτς.
6: Παιδιά, έτσι και πηγαίνανε στην Αγγλία έχοντας αποκλειστεί από το Κονγκό, θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε. Γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι όπως έχω τους αφήσει τους Άγγλους, τη θέλουν την εθνική τους ψηλά. Και αυτό τώρα δεν θέλουν να ξεφύγει.
3: Έχουν αποκλειστεί και από χειρότερους. Θα εντάξει, αποκλειστούν στην επόμενη.
6: Ρε παιδί μου, εσύ που θες την Αγγλία, είναι πολύ περίεργος ο τρόπος που την υποστηρίζεις.
3: Που τη πάει η Αγγλία αυτή. Δεν τον μπορώ.
6: Δεν είπες ότι θες όμως.
3: Σε πολλές φορές με έχεις στεναχώρηση, γι' αυτό τη βρίζω. Μήπως πάρει μπρος.
6: Α, σε έχει απογοητεύσει, λες.
5: Γιατί έχει συντονιστεί όλη η Αγγλία και ακούει το βρυσίδι που τη βρίζει.
3: Όχι, και οι Άγγλοι τη βρίζουν, μη φοβάσαι.
4: Είναι σημαντικό, ρε.
6: Ναι, είναι σημαντικό.
2: Το Μεξικό πάντως συναντάει στην επόμενη φάση.
6: Μάλιστα.
2: Δύσκολο μάτς, αλλά εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γιατί και το Μεξικό το βλέπω. Κάπως και το Μεξικό. Γιατί βλέπω να το κατακτά, οπότε δεν ξέρω.
3: Αμάντα, θα παίξουν και στην έδρα τους, έτσι, στο Αζδέκα.
5: Είδατε ότι από τους πανηγυρισμούς.
3: Παιδιά, συγγνώμη λίγο.
6: Κάτσε να πει, ρε παιδί μου, η κοπέλα. Τόση ώρα μιλάς εσύ. Κάτσε να μιλήσει και μια κοπέλα, κρίμα.
3: Μα δεν κάνε, θα το πει μετά. Θα σα αρέσει αυτό. Έχει να χάσει από το 56 το Μεξικό.
6: Έλα, ρε.
5: Τι λες? Το δικό μου δεν θα σας αρέσει, γιατί λέει ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στους πανηγυρισμούς όταν νίξε το Μεξικό.
6: Πότε?
3: Ζέστα.
5: Τώρα τις προάλλες, πριν χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
6: Τι λες, ρε?
5: Ναι.
3: Σκάσανε οι άνθρωποι.
6: Έλα, Χριστέ και Παναγία,
5: τι πράγματα. Από την πολυκοσμία κλπ.
3: Ζέστη πολυκοσμία.
2: Μα βγήκαν 800.000 άνθρωποι στο δρόμο.
5: Σκέψου. Σκέψου τώρα.
3: Μπα, σκόνταψε.
2: Στο Σενεγάλη.
6: Όχι, ασφυξία. Για πες.
2: Είπα Βοσνία 2-0, πέρασαν είπα. Και οπότε είναι μέσα στο παιχνίδι ακόμα οι διοργανώτριες χώρες. Και τώρα έγινε ο κακός ο γαμός, ο Σενεγάλη-Βέλγιο.
3: Ρε, τι ανάτροπη ήταν αυτή.
2: Να πω ότι μίλησε η εμπειρία.
6: Πιανό.
2: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γιατί ήταν μπροστά οι Σενεγάλοι, προηγούνταν, και εκεί που έλεγες ότι πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει, γιατί λέγαμε ότι η Σενεγάλη θα επικρατήσει. Το Βέλγιο ισοφαρίζει, πάει το μάτς, 12 η ώρα τελείωσε 3. Πήγε εκεί, παρατάσεις, αυτά στα όλα του, και τελικά προκρίθηκε το Βέλγιο.
3: Στο τέλος. Ρε εσύ, Αμάντα, ξέρεις τι είναι, όσοι τώρα βλέπουν φανατικά μπάλα θα το καταλάβουν αυτό που θα πω. Μου έκανε, ρε παιδί μου, δώσε μια ενέργεια. Φαντάζομαι τότε τηλεόραση. Ο Λουκάκου του Βελγίου, καταλάβαινα ότι θα νικήσει το Βέλγιο. Ενώ είχαν 2-0, τον είδα πώς τους παρακινούσε, τους τραβούσε μπροστά. Αυτό που λέει Αμάντα, η εμπειρία. Μπαίνει το πρώτο γκολ, και με το μπαίνει το πρώτο γκολ, γυρνάω και λέω, θα βάλουν και δεύτερο. Και όντως μετά από 2 λεπτά, μπαμ, βάζουν και το δεύτερο.
6: Είδες τελικά.
3: Τρομερό μομέντο.
6: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό σημαίνει ποδόσφαιρο στο δικό μου το μυαλό. Το ότι τίποτε δεν είναι σίγουρο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
3: Τους πήρα
6: πάντως από Λουκάκου. Του Λουκάκου ήταν ωραίο, και ο Λαζάρου ήταν καλό και ο Σκαρμούτσου. Εγώ τα βλέπα τότε.
4: Ναι, ήταν η καλύτερη.
6: Η τριάδα αυτή ήταν η πρώτη. Έβγαλε το Μετρετζίκι αυτή.
4: Ναι. Παραλίγο να καταρρεύσουμε.
6: Φαντάζει, μην κοιτάζει.
3: Μια απορία.
6: Μετά δεν καταλαβαίνει να μπω, να μην μπω.
4: Άσε, μπορεί να είναι κρύα.
6: Άσε, θα πε στο διάλειμμα. Μάλιστα, λοιπόν.
2: Πάντω Βέλγιο παρακάτω. Εντάξει, οκ, σήμερα έχει Ισπανία.
3: Βέλγιο Αμερική,
2: Ισπανία, ναι. Ισπανία Αυστρία στις 10. Ωραίο μάτς αυτό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η λογική λέει η Ισπανία. Και σας αφήνω.
6: Γάμο, πριν μας αφήσεις, να πω αυτό, ότι εγώ θα ήθελα Κονγκό και Σενεγάλη έτσι να το πάρουν και για τον Μπού και για την καταπίεση που έχουν φάει αυτοί οι λαοί τόσα χρόνια από τους Ευρωπαίους, να κερδίσουν τους Ευρωπαίους. Αλλά τελικά.
3: Το Κονγκό θα ήταν σωστό να παίξει με τον Βέλγιο, να δεις, και μετά θα γινόταν.
6: Μάστα. Έλα, ναι, Μαντά.
2: Μα ήταν πολύ, πολύ ανατρεπτικό το μάτς. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε. Η Σενεγάλη πήγαινε για να περάσει.
6: Γαμώτο.
2: Τώρα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ξεκάθαρα το έχασε η Σενεγάλη μέσα από τα χέρια της. Δηλαδή ήταν μπροστά, πάει το μάτι στην παράταση.
4: Σενεγάλη ρόμπιντ.
3: Κοίτα, παιδιά, όλες οι μεγάλες ομάδες στην ιστορία τους πρέπει να έχουν και ποδοσφαιρικές τραγωδίες. Αυτό που βίωσε η Σενεγάλη χθες ήταν ποδοσφαιρική τραγωδία. να νικάς το 2-0 σε Μουντιάλ μέχρι το 90 σχεδόν και να αποκλείεσαι. Να μην καταφέρεις να πας καν στα πέναλτι.
6: Να τρίτο... σου παίρνουν το γλυκό από τα χέρια.
3: Ναι, γιατί και το τρίτο γκολ το φάγεις στο 118. Δηλαδή τελείωνε και να πάμε για πέναλτι. Και έφαγε και πέναλτι κιόλας, έτσι. Να το πούμε κι αυτό.
6: Σταμάτα, ρε Θανάση. Μας χάλασε τη μέρα, να πούμε. Σε παρακαλώ. Έλα.
2: Λοιπόν, θα σας αφήσω με followers. Με followers, γιατί είναι πολύ μόδα φέτος στο Μουντιάλ να γίνεται κάποιος έτσι λαϊκός ήρωας και ξαφνικά να τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος και να τον ακολουθεί και να γίνεται καταιγισμός. Ο Εμπασί που τον είδαμε χθες με το Κογκό κόντρα στην Αγγλία.
6: Ωραία.
2: Έκανε το μάτς της ζωής του, μπορεί να ιτήθηκε εν τέλει το Κογκό, αλλά κέρδισε, παιδιά, 1,7 εκατομμύρια followers.
5: Τι λες, ωραία.
3: Τώρα. Έκανε την καριέρα του Εμπασί.
6: Έχει να πουλήσει απορριπαντικό τώρα. Δεν θα μόνο. Θα φύγει, θα τα πουλήσει τώρα και τα πόμολα.
3: Εγώ πριν βγει ο Μόμπι, το είχα στο κινητό, έβλεπα και τον έβλεπα. Λέω, τι πιάνει, λέω, ρε, αυτός ο παίκτης, λέω, Εμπασί.
5: Είναι τερματοφύλακας.
3: Τα βγάζω όλα, τα βγάζω όλα.
6: Καλύτερο του Πασχαλάκη, δηλαδή.
3: Σίγουρα, ο Πασχαλάκη τα παίρνει.
6: Τι παίρνει.
3: Αρπάζει.
6: Τι αρπάζει.
3: Τα πάντα. Ό,τι φορέσει η χούφτα του χρόνου.
7: Είναι αυτή η ξένη, είναι πολύ
6: καλή. Εμένα μου μείνει αυτή η ατάκα από το τσίλι καφενείο, μωρέ. Πασχαλάκης δεν πιάνει ούτε ψυγείο. Έχω πεθάνει στα γέλια.
7: Όχι για τον Πασχαλάκη.
6: Όχι για τον Πασχαλάκη. Του υπάρχει συνέντευξη η Αμάντα μας. Για την ατάκα για τον τερματοφύλακα. Ατάκα δεν πιάνει ούτε ψυγείο επειδή είναι μεγάλο και άσπρο. Μου χτύπησε το νεύρο στο αστείο. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Τέλο πάντων, προχωράμε.
5: Είναι αυτό. Ευχαριστούμε που το μοιράστηκε.
6: Τίποτα, να είσαι καλά. Όποτε θέλει, μου λε. Όποτε θέλει κάτι παραπάνω.
7: Κάτι παραπάνω, μια κατάψυξη.
6: Από αυτά που ήδη λαμβάνει εδώ στο Mappe Show. Για πες.
2: Πολύ stars στο Mundial φέτος. Πολύ, έτσι ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Ναι. Μας αρέσει αυτό.
6: Ξεμητάνε. Μάλιστα.
2: Ξεμητάνε.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα.
2: Καλημέρα.
6: Η ερώτηση είναι, λοιπόν, για την κλήρωση για το πρόγραμμα, λέω. Για το στρώμα Ντανλοπίλο, το Celeste Plus, έλα Παναγία μου, αξίας 1.330 ευρώ. Στέλνετε, λοιπόν, παρακαλώ, πώς λέγεται το στάδιο που αποτελεί έδρα του Μεξικό. Μεξικό. Πώς λέγεται, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 698-104-104-6. Τι ακούμε?
3: Bobby Honey.
6: Όταν βάζετε έξτρα τραγούδια εκτός playlist, καλό είναι να λέτε γιατί τα βάζουμε και να τα...
3: Βάλαμε Bobby για να είναι μια γλυκιά μέρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh.
2: Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
15: Ρυθμός 988.
16: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
17: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Θέοι εδώ, αυτές είναι οι δυτικές συνοικίες. Και αυτοί εδώ είναι αυτοί, παύλα αυτές, παύλα αυτά. Είναι το Μαβεσόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με την Κατερίνα Μπούκα, το Θανάση Πασά, το Βασίλη το Βλάχο,
1: το Δημήτρη Ουγγαρέζο,
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μια που πριν εξετάσαμε το πακέτο Μουντιάλ, φυσικά δεν μπορεί να λείπει η Πίτσα Φαν. Και γιατί είναι φιλαράκια μας και γιατί είναι μάγκες και γιατί το έχουν παλέψει να έχουν τις καλύτερες γεύσεις. Καταρχάς τώρα άνοιξε το καινούριο στη Δραπετσόνα. Οδός Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Αλλά έχει τη Vintage Collection, όπως σας είπα, με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές και πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά από ποτέ. Βεζούβιος, Καναδιάνα τελικά. Το γράφει έτσι, Βασίλη, με δέλτα. Το γράφει στα ελληνικά. Και Vintage Special, που έχει απ' όλα. 9,5 ευρώ μαζί με αναψυκτικό 330 ml. Και άλλες και άλλες πολλές. Καταρχάς θέλω να δείτε και την προσφορά τη Lime που έχει η Pizza Fan.
2: Δεν μπορεί με τα σουτζούκια χίλια χρόνια. Δοκιμάστε και κάτι λίγο πιο εστέ.
0: Τσαντίστηκε ο εστέ.
2: Όχι, εντάξει, εγώ του πεπερώνει, αλλά δοκιμάστε και κάτι λίγο πιο εστέ.
0: Πού είναι, παιδιά, η Lime που τη διαφημίζω.
2: Βρες λίγο τη Lime εκεί που έχει φτιάξει.
0: Μαργαρίτα Lime.
2: Μαργαρίτα Lime.
0: Τσεκάρετε την, παιδιά, καλή πολύ.
2: Μας την έδινε και με προσφορά, πίναμε και ένα ψεκτικούλι.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το Μαργαρίτα Lime.
2: Τα φάγατε, τα τελειώσατε. Αυτό μας έλεγε ο Φούρναρης. Οπότε πηγαίνουμε πρωί, 7 η ώρα και του λέγει μια πίτσα. Τη φάγανε.
0: Τη φάγανε, τη τελειώσανε. Λοιπόν, το Eject Festival 2026, powered by the E, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μιλάμε για κιατροσόφια, αλλά και γενικά ό,τι γουστάρετε να πείτε, είστε ευπρόσδεκτοι.
2: Ναι, μιλάμε και για ηλεκτροκίνηση.
3: Λίγο πριν πάμε στα μηνύματα των μαπών για γιατροσόφια, να σας πω κάποια που βρήκα από αρχαίους πολιτισμούς. Δύο θα σας πω, δύο θέλω.
0: Θέλεις το φίλερ σου για να τα πεις.
3: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ παρακαλώ.
2: Ξεβράκω τι. Ντυμένη, ντυμένη.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Σαβιλό. Μπήκαμε λάθος.
3: Καλή σας ημέρα, αγαπητά μου ακροατά.
0: Γεια σας.
3: Είστε συντονισμένοι στο Mappe Show και αυτό που ακούτε τώρα δα είναι η προσωπική μου στήλη με πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Τι είναι αυτό τώρα που κάνεις, πουλάς τον εαυτό σου.
3: Ναι, τι να κάνω ρε εσύ Δημήτρη τώρα.
2: Κάνει μικρό ένθετο.
3: Κάνω ένα μικρό ένθετο.
2: Κάνει ένα μικρό ένθετο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε. Μιας και μιλάμε για γιατροσόφια.
0: Ναι.
2: Μικρή παρένθεση στο γιατροσόφι που μας έχει πει πριν. Εδώ έχω την Λαμπρινή, η οποία έχει τη δική της άποψη. Θα ήθελα μετά να τη συζητήσουμε.
3: Ναι, φυσικά θα τη συζητήσουμε. Οι Ρωμαίοι, που λέτε, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τους τα ούρα ως λευκαντικό για τα δόντια. Ενδεχομένως να μην το δοκιμάζαμε, ωστόσο τα ούρα.
2: Ενδεχομένως!
1: Κάποιοι το δοκιμάζουν και το διασκεδάζουν κιόλα.
3: Ισχύει. Ωστόσο τα ούρα πράγματι διασπώνται σε αμμονία και λειτουργούν περίπου όπως η χλωρίνη.
2: Μη χαλάει το σμάλτο.
1: Γαργάρα περνάει και ο λαιμός. Κολλάει και στο προηγούμενο.
3: Γαργάρα λέτε.
2: Εσύ φυρί το πας.
3: Μήπως να κάνω βουρτσάκι ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτή είναι μία λύση σε περίπτωση που θέλετε οπωσδήποτε μια λεύκανση και δεν έχετε τα χρήματα να την κάνετε. Okay, να έχουμε λύσεις, να έχουμε εναλλακτικές, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει ποτέ. Και άμα θα έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι.
3: Και θα σας πω και άλλη μία εναλλακτική για την σθητική δυσλειτουργία.
0: Ναι.
3: Την οποία μπορεί να
2: κόρδω.
0: Ναι, είναι τόσο έτσι ευχάριστη στα αυτιά όσο η πρώτη, το πρώτο γιατροσόφι.
3: Όχι, είναι πολύ πιο απλό. Είναι πολύ πιο
0: γιατί
3: απλό.
0: Φοβάμαι αυτό που θα ανάξει.
3: Το χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες και ουσιαστικά είναι το τζίντζερ. Η πιπερόριζα. Αυτό μάλιστα. Το μπαχαρικό.
1: Το όντως, τρίβαν πάνω ή δεν το τρώγανε.
3: Όχι, το τρώτε. Γιατί συμβάλλει στην διαστολή των αγκείων.
0: Αχ, έχω πάρει ένα βαζάκι με τζίντζερ να το κουμπώσω όλο.
1: Φατώ, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι να το κάνω.
1: Βγαίνε μετά να φορτίζει τα αμάξια.
0: Σωστά. Είναι σαν να φορτίζω τα αμάξια, αλλά το έχω για πλήσιμο.
3: Και θα συνεχίσω με τις αρχαίες παραδόσεις, καθώς οι Αιγύπτιοι φαίνεται πως ήταν οι εφευρέτες του πρώτου αντισυλληπτικού, το οποίο ήταν ένα κολπικό υπόθετο φτιαγμένο από αποξηραμένη κοπριά κροκόδιλου,
1: ωραία,
3: μέλι και σόδα. Ρε παιδί μου, η σόδα παντού μπαίνει.
0: Εδώ δεν είναι το.
2: Του αφρίζει
1: αυτό. Αφρίζει. Το σκοτώνει όλα μέσα. Άμα εντάξει, το βάλει αυτό
0: το
1: μέσα.
0: Το πρόβλημα
1: σου...
0: με αυτά.
1: Πάει,
0: ξαναλέω για δεύτερη φορά. Οι ποσότητες. Δηλαδή, πού ξέρει πόση σόδα βάζει, πόση κοπριά.
3: Έχεις βρει του κροκόδιλου και δεν ξέρεις σε τι ποσότητα να το κάνεις.
0: Ναι, πες ότι το βρίσκω.
1: Εμείς κροκόδιλο είχαμε.
0: Υπάρχουν διάφορα ντελικατέσεν.
1: Κάτι και οι Αιγύπτιες, τώρα δεν το ξέρω πολύ καλά, το θυμάμαι, κάτι κατουράγαν, λες, κρυφτάρι.
0: Παιδιά, φτάνει τώρα με αυτά.
1: Και βλέπανε αν θα βγει αγόρι, κορίτσι.
0: Λοιπόν,
3: πάντως το αντισυλληπτικό στοιχείο είναι η κοπριά, οπότε φαντάζομαι ότι θα θέλει μεγαλύτερο ποσοστό από το μέλι. Το μέλι ίσως είναι για να δέσει.
1: Θέλει μια χούφτα.
2: Τρία μέρη κατ' κροκόδιλου, δύο μέρη
0: Βασίλη.
2: Αμμονία
0: ναι.
2: Και ένα τι άλλο μας είπες και σόδα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν σόδα.
3: Κάτι παρόμοιο φαντάζομαι, ίσως στην ουσία, δεν ξέρω.
1: Πλάκα, πλάκα, αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
3: Μα είναι φανταστικό.
1: Πού τη βρήκαν τη σόδα οι αρχαίοι. Παιδιά, εξωγήινη.
2: Εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα, αγαπημένη Κάθριν, μας είπες εδώ ότι είναι γιατροσόφια, ας πούμε, για την γυναική ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι.
2: Το γιαούρτι, και μας είπες ότι γίνεται επάλυψη, ελαφριά επάλυψη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ,
0: για τις κολπίτιδες.
2: Ναι, εδώ η Λαμπρινή σου λέει, βρε Κατερίνα, το τρως, δεν το βάζεις.
3: Και το τρως. Και μάλιστα όταν το τρώτε πρέπει να τρώτε την πέτσα. Αυτή έχει όλα τα προβιωτικά, όχι τόσο το υπόλοιπο γιαούρτι. Θα παίρνετε το πρόβιο, θα τρώτε την πέτσα.
1: Η αλήθεια είναι και αλλά... η γιατρός μου έλεγε ότι η πέτσα φάει με τα δόντια.
3: Ναι, αλλά μπορείς να το τοποθετήσεις και εσωτερικά.
1: Την πέτσα.
0: Εμένα δεν χρειάζεται να ακούσουν τον ήχο. Εμένα, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, όχι. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, που είναι στα γυναικολογικά, λόγω της εκπομπής τότε που συζητούσαμε πολύ, λόγω, εκεί στον αέρανο, ναι, ναι, ναι. Στην Ελένη, μου είχε πει ότι στις περιπτώσεις ουρολίμωξης βοηθάνε πάρα πολύ τα berries.
3: Τα cranberry.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ναι, για το.
0: Α, το ξέρει κι εσύ.
1: Τα τρως ή τα βάζεις κι αυτά.
0: Όχι, τα τρως, Πόσα να βάλεις εκεί, δεν είναι. Δηλαδή,
1: είναι
0: δεν
1: και πανάκριβα.
0: Είναι
1: μικρά αυτά, ρε, χωράμε.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Γενικά σου λέει για να είναι ok το τούτο σου, το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, γιαούρτι και κράμπερι προληπτικά
0: ένα
3: έτσι,
0: και
3: κάθε
0: ένα.
3: Μέρα. Ένα και ένα, ναι, και θα είστε πένα.
0: Μάλιστα, και είδες που όλες οι γυναίκες τρώνε σε γρανόλα βέβαια τα τρώνε αυτά. Δηλαδή έχουν γρανόλα με γιαούρτι και berries.
3: Όχι μωρέ, θέλεις σε πιο φυσική μορφή. Ναι. Δηλαδή σου λέω ότι ακόμη και το γιαούρτι, κανονικά θες αυτό το παραδοσιακό που είναι στο κεσεδάκι.
0: Το 10% έχει... λιπαρά.
3: Ναι, αυτό έχει τα περισσότερα.
0: Αυτό κάνει και το καλύτερο τζατζίκι όμως.
2: Το πρόβιο. Καλή όρεξη και στη μέρη που προσπαθεί να φάει πρωινό. Δεν πειράζει, αγάπη.
0: Αυτό. τώρα κι εσύ, μα είναι αργά για πρωινό. Τι θυμούμαι από πάνω.
2: Λοιπόν, για όταν τα πράγματα έχουν παραξεφύγει στην τουαλέτα και θέλετε να βάλετε ένα στόπ, ελληνικός καφές σε ένα κουταλάκι, σκόνη λέει εδώ ο φίλος, λεμόνι, το πίνετε με ένα ποτηράκι νερό και δουλεύει.
0: Άλλο για τον Σόφι, παιδιά, πολύ δυνατό. 2 ευρώ στο καρούμπαλο.
3: Αυτό και βούτυρο.
0: Όχι βούτυρο, τι βούτυρο.
3: Όχι, βούτυρο. Βάζεις
0: βούτυρο. Όχι σκέτο ή με το 2 ευρώ.
3: Γιατί να μην τα βάλεις και τα δύο άμα λειτουργούν.
0: Ρε παιδί μου, το 2 ευρώ πιέζει το καρούμπαλο να μπει προς τα μέσα, να μην εξέχει το καρούμπαλο. Το θυμάστε αυτό, το έχουμε κάνει. Όχι με 2 ευρώ, όχι. Με δεκάρικο.
3: Όχι.
0: 10 δραχμές.
2: Το βούτυρο, εγώ το ξέρω για μελανιές που είχε και τέτοια.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, από... Μου έστειλε και η μάνα μου.
0: Πάμε.
1: Για λεύκανση δοντιών μου λέει.
0: Ωραίο.
3: Πες.
1: Πάστα από σταγόνες λεμονιού με σόδα. Τα κάνεις και μετά λέμε ένα πανάκι καθαρό ή τούλι έπαιρνες λίγο από το μείγμα και έτριβες τα δόντια σου.
0: Αυτό θέλει λίγο βέβαια γιατί είναι πολύ όξινο.
1: Ναι, όξινο πολύ.
0: Και τη σόδα και το όξινο.
1: Κάνεις μια ωραία πάστα σόδα, λεμόνι και μετά το τρίτο.
0: Για τα μαλλιά, παιδιά, τι κάνατε για να είναι λίγο πιο ίσια.
1: Όσοι θέλατε,
0: είχατε σγουρά και θέλατε ίσια και όσοι είχατε ίσια και θέλατε να τα σγουρίνετε ή να τα γυαλίσετε ή οτιδήποτε. Λεμόνι βάζανε παλιά.
1: Λεμόνι είναι για σαν την περιαντίνη, για να κάθετε.
0: Και
1: εγώ έβαζα.
0: Και είχα και κουκούτσια στο κεφάλι. Αλήθεια. Και τις άλλες τις που δεν είναι ακριβώς σύνες, είναι σαν θύλακες με το λεπού. Κάνει ναι, έχει μέσα λεμονίλα. Ναι, λιμονάτα.
1: Ο παππούς μου βάζει λεμονάκι. Ξέρεις πως κάθεται το μάλι με το λεμόνι και μυρίζει και ωραία. Μυρτό.
3: Έχω μάθει πλέον ότι το καστορέλαιο κάνει θαύματα σε μαλλί.
2: Βλεφαρίδες και τα πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και
0: τι είναι το καστορέλαιο, ενώ πώς παράγεται. Το έχω ξανακούσει το καστορέλαιο.

0: Από 48 ώρες σου δίνουν και αντικατάσταση. Καλή Vodafone τώρα.
1: Ναι. Και τσίμπι μαλέ από σφίγγα, βάλε πελτέ. Μάνα, τα ξέρω.
0: Τι πελτέ?
2: Πελτέ ντομάτας.
0: Α, πελτέ ντομάτας.
3: Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον που λένε και που λέει και ο Πορτοσάλτης.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχει πάθει τώρα κάτι, έχει πάθει τσότσο μου.
0: Εντάξει, άσε να πει αυτό που θέλει.
3: Είναι
0: ένα μήνυμα. Περιμένει, κύριε Κατερίνα, δεν έχει πρόβλημα, είναι δικιά μας.
1: Θέλει κι άλλα, ρε.
3: Ωραία. Καλημέρα από το όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου, το πανηγύρι. Ελάτε για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννης.
2: Παιδιά, θέλω να πάμε μια φορά.
3: Όπως
0: τα είχαμε αρκάδα.
3: Είναι Σάββατο.
0: Γυναίκα αρκάδα.
3: Ακαλέ, εγώ θα είμαι πίδαυρο. Πόσο μακριά είναι?
1: Μακριά είναι.
0: Έλα, κύριε Κατερίνα, μέσω Θανάση, παρακαλώ.
1: Παιδιά, λέει το αυτό. Πώς θα το μαζέψεις, τέλος πάντων. Για τα μαλλιά, λέει, βρόχινο νερό.
2: Ωραία.
0: Α, το κάνει και η Ποκαχόντας αυτό.
1: Με, βέβαια. Με σαπούνι χωριάτικο. Και ξέρεις, αυτό είναι Ελλάδα τώρα. Βράσινο. Είναι πολύ ωραίο. Και τα ξεβγάζεις, λέει, με ξύδι αραιωμένο με νερό. Φυσικό, λέει, και γίνεις ένα μαλλί μεταξωτό.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Μεταξωτό, βέβαια.
3: Να σας πω.
1: Το λεμόνι, λέει, το βάζουμε, λέει, σε ξανά μαλλιά. Μην το βάζουν, λέει, τα λαχανικά.
0: Γιατί ανοίγει.
1: Ανοίξει.
0: Σωστή, κύριε Κατερίνα. Βασίλη, δεν μας έχει πει κάτι εδώ, ένα τύπο σε αυτά που λέμε.
2: Εγώ το λεμόνι καθόλου δεν το ξέρω για το μαλλί.
1: Στο στέκει το μαλλί.
2: Από αυτά που ακούσαμε, περιμένετε να σκεφτώ τώρα τι κάνουμε εμείς διάφορα στο χωριό. Το βρόχινο νερό πάντως πολύ το μαζεύουνε. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας παλιά είχαν βαρέλια ανοιχτά,
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: για κάποιο λόγο το θέλανε και το μαζεύανε το νερό της.
0: Γιατί, ρε παιδί μου,
3: το έκανε.
1: Για πότισμα, για να πίνουνε, να
3: για
1: το βράζουνε.
3: Ναι.
0: Δεν το πίνουν, το πίνουνε.
2: Όχι, όχι, αλλά για κάποιο το θέλανε.
3: Ναι, ναι, για πότισμα. Τα μαζεύουν ακόμα. Έχουν οι άνθρωποι βαρέλια μεγάλα στις επαρχίες, όσοι έχουν κήπους κλπ. Και μαζεύουν νερό. Να πω κάτι για λεμόνι. Στο Πουέρτο Ρίκο βάζουν μια φέτα λεμόνι ή lime στις μασχάλες πριν από μια νύχτα που αναμένεται να έχει κατανάλωση αλκοόλ.
0: Και πόσο όμως το κρατάς εκεί στη μασχάλη?
3: Πες μου εσύ τώρα.
0: Θα πρέπει να πηγαίνεις με τα κλειστά τα χέρια, δεν μπορεί να τα ανοίξεις. Μια χειραψία δεν μπορείς να κάνεις, θα πες το λεμόνι. Και να σου πω και το πιο απλό. Πώς θα παίρνεις το ποτήρι να το φέρεις στο στόμα σου να πιεις?
3: Κάτσε λίγο, ρε εσύ. Μήπως το βάζουν και μετά το βγάζουν?
0: Θα πρέπει να
1: είσαι.
0: Σαν τέτοιο. Σαν Playmobil θα είσαι.
1: Τέλειο βίντεο.
0: Ναι, ρε.
1: Με καλαμάκι.
0: Ναι, με κολλημένες μασχάλες. Δοκίμασε να πιάσεις το ποτό και να το φέρεις στο στόμα σου.
2: Δεν γίνεται εύκολα.
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς να πιάσεις σαν αγκαλιά την άλλη χορέψεις?
0: Άρα μήπως γι' αυτό δεν μεθάς?
3: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Δεν πίνεις.
3: Έχουμε.
0: Δεν πίνεις τόσο. Γιατί λες, άμα ταλαιπωρούμε, ας το πάει στο διάλο. Πώς έγινε τώρα, συγγνώμη, με τα αλκοτέστ που έχει πέσει η κατανάλωση? Γιατί λένε, άμα είναι, να μου πάρω το δίπλωμα, να ταλαιπωρηθώ. Να με αυτό,
2: φέρνω
0: λιγότερο.
1: Μου μένουν και τα λεφτά, δεν βγαίνω εγώ.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα σοβαρό γιατροσόφι, πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Ναι.
3: Πέφτει στην υπόλοιψή μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για διάρρεια, βάζετε ρίγανη μέσα σε ρακί. Το αφήνετε 2 ώρες. Το σουρώνετε και πίνετε τη ρακή. Και μας λέει ο Κώστας, επόμενη επίσκεψη σε τουαλέτα μετά από 2 μέρες.
1: Μετά από 2 μέρες.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι χρήσιμο αυτό. Διότι μαθαίνω ότι τα φάρμακα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει νέα γενιά φαρμάκων, αλλά αυτά που εμείς έχουμε συνηθίσει, μην πείτε το όνομα ή τα ονόματα, σου λέει, αρχίζουν οι γιατροί να λένε ότι είναι επικίνδυνα. Τα φάρμακα της διάρειας εννοώ. Γιατί κάπως.
3: Κόβουν.
0: Φράζουν, ναι, φράζουν τελείως οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον. Και αυτό είναι κακό, γιατί εγκλωβίζουν μέσα στο σώμα σου ό,τι δεν πρέπει να εγκλωβιστεί για πολλή ώρα.
3: Σου λέει ότι πρέπει να το
0: είπα ευγενικά.
3: Να ξεσπάσει.
1: Μπορεί να
0: γίνει για να μην πω τη λέξη του πόνου.
1: Αλλά να γίνει κάποια λίμωξη.
0: Ότι δεν ξεσπάει.
2: Βλέπω εγώ τώρα ένα reality επιβίωσης πάρα πολύ σκληρό εκεί στο εξωτερικό. Όχι, που δεν έχουν τίποτα. Δεν τρώνε τίποτα. Κρατάει δηλαδή 15-20 μέρες όλο και όλο. Γιατί κάθε μέρα παίρνουν το ελικόπτερο 2-3 από εκεί. Το βασικότερο θέμα που έχουν, επειδή δεν τρώνε καθόλου, είναι ότι μπορεί αυτή η διαδικασία να μην υπάρχει καθόλου για 6, 7, 8, 10, 12 μέρες. Και κάποια στιγμή σπασμοί ελικόπτερο και σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο παιχνίδι.
2: Είναι από τους νούμερο ένα λόγους, εκτός από υποθερμία, ας πούμε, γιατί κάπου στην Αλάσκα τους έχουν αφήσει, που φεύγουν από το σοου.
1: Άρα είναι το αντίστοιχο survivor στα χιόνια, ε?
2: Όχι, γιατί ουσιαστικά αυτοί εκεί δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει απλώς να επιβιώσουν. Δεν έχουν κάποια καλύβα ή κάποιο αυτό.
0: Ούτε αθλήματα, ούτε.
2: Τίποτα, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Ούτε task, ούτε ψηφοφορίες. Πρέπει απλά σε κάθε ομάδα να είναι μέχρι 5 και από 2 και πάνω για να θεωρηθεί ομάδα. Όποτε θέλεις εσύ, λες, εγώ φεύγω από την ομάδα και πάω δίπλα αν με δεχτούν. Όποτε εμείς νιώσουμε ότι είσαι βάρος, στείλουμε μια ψηφοφορία και λέμε με πλειοψηφία Δημήτρη σε χαιρετάμε. Και στο τέλος, όσοι μείνουν σε μια ομάδα, μοιράζονται $1 εκατομμύριο.
1: Καλά,
2: μπορεί να είναι 2, 3 ή μέχρι 5.
0: Λίγο παρακμή για το το ανθρώπινο γένος για το τι κάνεις για τα λεφτά και λίγο

0: Μπήκαν για την τηλεόραση που έκατσαν τώρα και σκέφτηκαν το πιο απλό. Δεν κάτσαν τίποτα να κάνουν.
1: Κάνουν...
0: Βάλτε τους σε συνθήκες που ούτως ή άλλως είναι αντίξωες.
1: Ναι.
0: Και ας τους να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Ναι, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή και το τελευταίο, ας πούμε, που είναι να πάνε να πάρουν το έπαθλο, έχουν μείνει δύο ομάδες, τους δίνουν ένα χάρτη, τους λέει ξεκινήστε εσείς πορεία από εδώ, εσείς πορεία από εκεί και όποιος φτάσει πρώτος.
2: Πόσα άτομα είναι?
1: Συνήθως
0: τις πενταδές.
2: Σύνομαι να πάω.
1: Έχει τέσσερις τετράδες, γύρω στους 16 μαζεύουν. Μετά κάποιος πρώτος αποχωρεί, διαλύεται μία ομάδα γιατί πρέπει να είναι μέχρι 5 και από 2 και πάνω.
2: Έχει στάνταρ μέρες, δηλαδή αυτό, 20 μέρες που πες.
1: Μπορεί και λιγότερο.
2: Πάω.
1: Εξελίσσεται το παιχνίδι ανάλογα με το πώς σε πέφτουν αυτοί, σαν τα κοτόπουλα.
2: Λάσο, θα έρθω να πολεμήσω κανένα λύκο, καμιά αρκούδα ή μόνο χιόνια και κρύο και αέρας?
1: Έχω δει δύο βερσιών. Η μία στην Αλάσκα περνάγανε κάτι αρκούδες και τους είχαν δώσει και αυτό το αποθετικό σπρέι για να έχουν κοντά τους. Το άλλο που ήταν πιο ζούγκλα, αυτό σαν εικόνα ίσως θύμιζε περισσότερο Survivor, αλλά μιλάμε τώρα ότι πάνε και τους παρατάνε σε κάτι βούρκους μέσα.
2: Εγώ προτιμώ το χιόνι από τη ζούγκλα πάντως. Στη ζούγκλα μπορεί να πεθάνεις πιο εύκολα.
3: Πες μας, Βασίλη, μία ακόμη το όνομα, ρωτάνε μάπες.
1: Outlast.
0: Για εκεί μας βλέπω, για Outlast.
2: Πάντως απάντησε εδώ η Κατερίνα για το βρόχινο νερό, άμα θέλεις.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, μου λέει στα μέδενα, όντως το θυμάμαι και εγώ, το έχω. Και εμείς γεμίζουμε μεγάλες δεξάμενες γιατί το νερό, λέει, είναι χρήσιμο για όλο το χειμώνα που δεν έχει, λέει, πολύ νερό, παγώνανε παλιά και τα λοιπά, για τις δουλειές του σπιού και για να το πίνουμε. Το βυθό της δεξαμενής σιστένας έριχναν καθαρή ασβέστη για τα μικρόβια.
3: Νάτι ασβέστη.
0: Νάτι ασβέστη
3: παντού. Λοιπόν, όπως και το κρεμμύδι είναι παντού. Γιατί μας λένε άλλο για τροσόφι τώρα.
0: Έχουμε πει αυτό στα γκβάντα.
3: Ναι,
0: στα γκβάντα σου για όταν έχεις μεθύσει.
3: Και στην πατούσα για, γενικά για να φεύγουν οι τοξίνες, για το κρυολόγημα. Αλλά νομίζω κόβεις κρεμμύδι μαζί με μέλι και αλάτι και κάποια άλλα συστατικά.
0: Κάνεις μια υπομάδα, ναι.
3: Μας λέει η Βικτόρια ότι της το έχει πει αυτό παιδίατρος και όντως δουλεύει. Όταν έχει βήχα το μωρό, μπορείς να το εφαρμόσεις βέβαια και σε ενήλικες, κόβεις ένα κρεμμύδι στα τέσσερα και το βάζεις δίπλα στο κρεβάτι. Όχι, δίπλα στο κρεβάτι, ρε, δουλεύει και εξ αποστάσεως αυτό. Και λέει ότι
0: ρε,
3: κάνει
0: το
3: θαύματα, ναι. Και
0: το κόκκινο κρεμμύδι, όχι το λευκό.
3: Ναι, κάτι...
2: Και βγαίνει το παιδί και το βάζω.
3: Κάτι με τους χυμούς, ρε παιδί μου. Μάλλον αυτή η κάψα που σου φέρνει το κρεμμύδι.
1: Να δείξει το παιδί, να του περάσει να πάει.
0: Είναι
1: παρακάτω.
0: Είναι ωραίο λαχανικό το κρεμμύδι.
3: Ναι.
0: Χθες είχαμε βγει με τους δύο κολλητούς μου και κάποια στιγμή δεν είχαμε τι να πούμε. Τα είχαμε πει όλα, ψιλοβαριόμασταν κιόλας. Και έρχεσαι και λέγαμε ποιο είναι το αγαπημένο σου λαχανικό. Άμα είσαι κολλητός, είσαι λαχανικός. Υπόθηκε πολύ δυνατό.
3: Για πες.
0: Σπαράγγι έπαιξε πολύ.
3: Okay.
0: Είναι... Καρότο.
3: Για κατανάλωση ή έτσι.
0: Να το τρως,
3: σαν...
0: ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου να τρως?
1: Το σπαράγγι είναι πολύ high class.
0: Πολύ high class.
3: Είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο. Θέλω να πω ότι αν το πετύχεις καλό και καλοψημένο, είναι από τα πιο τραγανά και νόστιμα πράγματα. Αν το πετύχεις να είναι, δεν ξέρω, μπαγιά. Έχει βγάζει κάτι ίνες, δεν είναι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω πάρει και σε κονσέρβα και είναι άθλιο.
3: Είναι περίεργο.
2: Με διορθώνει ο φίλος μου ο Γιάννης, εσένα βασικά σου λέει είναι ρίζα πες του, δεν είναι λαχανικό.
3: Άσε μας, ρε Γιάννη.
2: Το κρεμμύδι.
1: Α, επειδή βγαίνει από κάτω ο Βολβός, ας πούμε, μέσα από τη γη.
2: Ριζόφυτα.
0: Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα, πώς το λέει ο Γιάννης.
2: Να το διορθώσεις, λέει.
0: Το διορθώσα, ναι. Το διορθώσα ο Γιάννης, αφού προέτρεξε.
2: Βάλτε τα μούτρα.
3: Άντε, ο Γιάννης είναι party pooper, πες του. Μιλάμε εδώ τώρα για τα σπαράγγια, τα λέμε ωραία.
0: Ναι, άλλο λέμε τώρα. Αλλού βαράνε τα
3: όργανα. Αλλού με τρίβεις δέσποτα και αλλού έχω τον πόνο.
2: Κάτσε ρε που έχουμε δύο-τρεις ακόμα και συμμετέχουν.
0: Ότι δεν τρίζω, τόσα μηνύματα έχουμε.
3: Έχουμε. Για το κρυολόγημα βήχα, μας λέει η Νάντια, βράζεις τσίπουρο με λίγο ζάχαρη και το πίνεις.
0: Ρε παιδιά.
3: Το λένε πόντζι.
2: Ρε παιδιά,
0: μου θυμίζετε λίγο το ανέκδοτο. Μήπως όλα αυτά.
2: Θα τυφλωθείς.
0: Ναι, μήπως σε κάθε τι κουμπώνεται και ένα τσίπουρο να πούμε. Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, γιατί να πούμε μια αλήθεια. Αυτό με τον πονόδοντο δεν ισχύει.
0: Με το ούζο.
2: Απλά γίνεσαι τύφλα και το ξεχνάς.
1: Βέβαια. Θες και το μεζεδάκι σου μετά.
0: Ναι, αλλά αυτό που σας έχω πει, ότι αν εκτονωθείς. Με το σώμα σου, να το θέσω έτσι, για τα πρώτα λεπτά μετά είναι το καλύτερο αντισυμφορητικό μύτης.
3: Ανοίγει η μύτη σου. Γενικά, επίσης, σου λέει ότι το σεξ, παρόλο που χρησιμοποιούμε τον πολυτέχνο...
0: Εγώ μιλάω για το αυτοσεξ.
3: Ναι,
0: ναι.
3: Εντάξει. Πάνω κάτω τώρα.
0: Ναι,
3: παρόλο που σου λένε ότι ο πονοκέφαλος χρησιμοποιείται καμιά φορά ως δικαιολογία για να το αποφύγεις, στην πραγματικότητα μπορεί να σε βοηθήσει με τους πονοκεφάλους και τις ημικρανίες.
2: Βέβαια τα πάντα περνάνε με το σεξ, να ξέρετε. Και ένα μπούκωμα που λέγαμε πριν περνάει με το σεξ πολύ εύκολα.
3: Ναι. Τουλάχιστον τώρα για κάποια λεπτά.
2: Ναι, sorry. Έχει δίκιο. αυτό.
0: Όχι, το κατάλαβα. Εγώ το πάω επιστημονικά. Αντισυμφορητικά είπα τέτοιες λέξεις.
2: Όχι, απλά απαντούσα στο Γιάννη και δεν σ' άκουσα.
1: Είχαμε και το Γιάννη.
0: Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, γεια σου, Γιάννη.
1: Και εδώ η φίλη Κατερίνα λέει ότι έχει πάρα πολύ δίκιο και ότι τη έχει πει γυναικολόγο. Την έχασα. Τη έχει πει γυναικολόγο, τέλος πάντων, ότι πριν καταφύγουμε σε φάρμακα κλπ. Πάρε μία σύριγγα, λίγο γιαουρτάκι και.
2: Μέσα,
0: Φλούπε.
1: Ένα spread κάνει, παιδί μου.
0: Κοίτα, τι γίνεται εκεί μέσα.
2: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω ότι υπάρχει τόσο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αν έχετε πολύ χώρο στην επιχείρησή σα, δεν έχετε σίγουρα χώρο για hackers, για ιούς και για κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Είναι εδώ όμως η Vodafone, η υπηρεσία Cyber Security, υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη. Παρακαλώ, ανά πάσα στιγμή, ανακάλυψε τη λύση online, τη online προστασία που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone. Vodafone.gr, κάθετος business. Θέλω να πω, να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί ήταν στην αρχή ξεκίνησε για μας τουλάχιστον τους boomers, τη γενιά των 80's, μια cult φυσιογνωμία. Στη συνέχεια, παιδιά, βρήκε το δρόμο του και απέδειξε τη σοβαρότητα των προθέσεων τουλάχιστον, με αποτέλεσμα κανένας να μην κοροϊδεύει το Βασίλη Λεβέντη και να περάσει στο επίπεδο του συμφωνώ ή διαφωνώ. Με αυτά που εξέφραζε. Το ξέρω γιατί εγώ έχω ζήσει την περίοδο που ήταν στο καναλί 67, του παραγγέλνανε πίτσες, ήταν λίγο μια cult φάση. Τότε λοιπόν.
2: Τον έτρωγε αδικία γενικά λίγο.
0: Τον έτρωγε αδικία ακριβώς. Τώρα διάβαζα και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ευγενίδη που έλεγε ότι είχε αναδειχθεί στις πιο ευγενείς και ήρεμες φυσιογνωμίες του κοινοβουλίου ως πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Λέω λοιπόν, σκεφτόμουν και έλεγα ότι κοίτα να δεις, ο γραφικός των Νέιτ έγινε ο σοβαρός του 2026 με αυτά που έχουμε δει μετά από το Λεβέντη. Δηλαδή ο Λεβέντης είναι σοβαρός μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε δει στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία χρόνια και σε αυτά που έχουμε εκλέξει.
2: Όχι, ήταν και ωραία παρουσία στη Βουλή.
0: Ναι, στη Βουλή ήταν τελικά ξέρεις τι.
2: Και τα έλεγε και μια
0: μήπως αυτό ήθελε ρε παιδί μου, ο άνθρωπος ένιωθε αδικημένος και μόλις πήρε αυτό που ένιωθε ότι του χρωστάει.
2: Καλά και άλλους
0: λόγους. Απεδρυτικά στελέχη του Πασόκ, να ξέρεις.
2: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, και λίγο παραγωνισμένος. Λίγο
0: πολύ παραγωνισμένος.
2: Πάρα πολύ. Τον γραφικό, τον φτιάξανε σαν γραφικό.
0: Είπα καλτ, ναι. Αλλά λέω ότι τελικά καμία γραφικότητα μπροστά στις γραφικότητες που είδαμε αμέσως μετά.
2: Όχι.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να σας πω, θέλετε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα ακόμη για να κάνω μια τελευταία αναφορά στη Vodafone, γιατί σήμερα τόσες αναφορές ούτε όταν ήμασταν ψυχολογικός στο σταθμό δεν είχαμε.
1: Το αγαπημένο εδώ, έχει και αγαπημένο η φίλη Τζάνα, γιατροσόφη της, για κρύωμα γαργάρες σου λέει με ρίγανη. Αηδία γενικά, αλλά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Με ρίγανη!
2: Παιδιά, να ξέρετε, στα δόντια όλα επειδή πονάω χρόνια, λοιπόν το χαμομήλι.
0: Είναι, θα τολμήσω να πω, πανάκια. Δηλαδή, ναι. Πάει παντού και το καλό του θα το κάνει. Στο στομάχι, στο μάτι, άμα έχει βγάλει ανεπρισμένο. Δηλαδή, του λες τώρα στα δόντια. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα παντού ή θα άπεινα ένα χαμομήλι για σιγουριά ως πρώτο μέτρο.
2: Χαμομήλι και σκόρδο πέρα, δηλαδή και το σκόρδο.
0: Και το σκόρδο είναι
2: για καρδιά είναι, παιδιά.
3: Να πω και ένα βιωματικό. Όταν είστε πρισμένες, επειδή περιμένετε π.χ. περίοδο, χαμομήλι μπορείτε να πίνετε και να τρώτε ένα grapefruit. Κάτι έχει
0: μαζί
3: το
0: αυτά.
3: Μαζί, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά για το grapefruit είχα διαβάσει ότι όντως σε βοηθάει πάρα πολύ με πρυξήματα. Κάτι γίνεται okay. Και είναι αλήθεια.
0: Επίσης για τους πόνους της περίοδου και κλείνουμε, είναι την κανέλα.
3: Κανέλα, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, μάπες, να σας θυμίσω ότι αν σπάσει το κινητό σας δεν θα αγχωθείτε, γιατί έχετε Vodafone Tech Service. Κάνετε την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, με 12-μηνη εγγύηση, την πλήρη υποστήριξη των Vodafone Tech Heroes και σε μία ώρα θα είναι έτοιμο. Αν δεν είναι δε, σου δίνουν αντικατάσταση από 48 ώρες και μετά. Vodafone ή στο Vodafone.gr όλες οι λεπτομέρειες. Αυτό ήταν το Mapes Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, σας ζητούμε συγγνώμη. Που υπάρχουμε.
3: Ναι.
0: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο,
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπουκά, που όχι μόνο έχει τις καλύτερες ενότητες στο Mapes Show, αλλά επιμελείται και του δελτίου ειδήσεων.
3: Ευχαριστώ για το πρόμο.
0: Εξαιρετική επαγγελματία.
2: Είχαμε και εσένα και γελάγαμε φέτος.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαμε πάρει το Θανάση. Και έτσι. Απέτρεψε και εμένα από το να με κάνει να γελάμε, γιατί εμείς οι δύο τσακωνόμασταν και εσύ έκανες.
3: Εγώ γελούσα πάντα.
0: Είχες το χιούμορ, ναι. Εσύ είχες το χιούμορ. Ο Βασίλης δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε φέτος.
3: Ό,τι μπορούσε.
0: Όχι, όχι.
1: Ερχόμουν 6 και 4 σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Αναντικατάστατο μέλος του Mapes Show. Έλα. Θανάση, κάτι έλεγες.
2: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί ξανά, λέω, Κατερίνα από το Δελτίο Ειδήσεων και τώρα το Παπαδημητρίου με την εκπομπή της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Σαν τη Λινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδια χτύπια.
4: My

0: κλαμπ επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η 2 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα μετά από εμπριστικές επιθέσεις. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις επιθέσεις έχει αναλάβει εκτάκτως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα την Τρίτη. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σε εφαρμογή τέθηκε χθες 1η Ιουλίου ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές κάτω των 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταργείται η απαλλαγή από τους δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές, ενώ επιβάλλεται ένας ενιαίος προσωρινός δασμός 3 ευρώ αναδιακριτό είδος αγαθού. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με αρκετή ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
13: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
12: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
13: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
12: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
13: Τηλέφωνο 2410-619-824.
12: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
13: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
12: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
0: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
16: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
0: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
16: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
17: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
9: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
10: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
11: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
12: Πες το δυνατά.
11: Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός
2: 988.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Αν εσύ εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές.

0: συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brunch, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
0: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
2: Ρυθμός 988.
1: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Όσο μου πει, το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και παππούζα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
0: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.

0: σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
3: 988.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική?
9: Και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
4: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
6: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: 1988.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 24 10 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα με

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: αστείο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 2410 25 12 12.
4: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός 988.
1: Αν εσύ εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
5: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα, με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβίς και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
8: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
9: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δεν σε αφορά.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έξτρα φημίρισμα.
8: Έξτρα ευεξία.
7: Έξτρα απόχρωση.
8: Τιμή.
7: Αυτή δεν είναι έξτρα.
8: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
7: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
17: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 98.
1: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Ρυθμός 988.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Καλά.
3: Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

0: έτσι. Σήμερα είναι 2 Ιουλίου.
1: 2 του Ιούλη, του Ιούλη.
0: Αχ, λοιπόν, σας έχω νέο. Οι Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρκιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και σταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Α, τον Ιμβέτυχα κάπου, μιλήσαμε. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας Έμο Κάθαρση στην Πάρο. Είναι σημαντικός ο λόγος. Παιδιά, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Peugeot, Blue Star Ferries, Kybernetis Group και Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
8: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Να είναι η Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη σήμερα, παρακολουθώντας την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα.
1: Α, τώρα ναι, είσαι σπίτι και βλέπεις.
0: Αφού είμαι σπίτι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δω Σούπερ Κατερίνα, τι να δω.
1: Με έχει πιάσει καλοκαιρίλα και δεν το βουλώνω, λέω βλακίες. Έχω
0: καθόλου
1: όρεξη για να κάνω μόνο μπουρδες να λέω. Με έχει πιάσει.
0: Εμένα δεν μου φάνηκαν βλακίες.
1: Μόνο που γέλο θέλω να
0: πω. Μη σου πω ότι και ό,τι πληροφορία άκουσα την άκουσα από σένα.
1: Για το γάμο Taylor Swift. Τα ψάχνω όλη την ώρα.
0: Μα γι' αυτό λέω να είναι Νύφη Τριγωνάκη. Συγγνώμη, η Taylor Swift με αυτόν τον
1: Τράβης
0: το φίλο του
1: Τράβης. Ωραίος, ναι.
0: Ωραίος, κάτι καπέλα που φοράει μόνο λίγο που είναι σαν καθήκια δηλαδή.
1: Τη συμπαθώ την Taylor Swift, αλλά μου κάνει ότι τώρα είναι λίγο βλαχιά αυτό που παρακάνουν στο γήπεδο, ρε παιδί.
0: Ρε παιδί μου τώρα. Αυτή τώρα έκλεισε το γήπεδο για να πάνε να κάνουν το γλέντι. Στην Κρήτη τα κάνουν αυτά, βέβαια, γιατί καλεί όλο το χωριό, θα μου πει στην Κρήτη. Και πού να πάνε.
1: Καλά, και αυτή θα καλέσει τη μισή Νέα Υόρκη. 1300 άτομα σου λέει.
0: 1300
1: άτομα. Απλά ρε παιδί μου, εγώ σκέφτομαι.
0: Στην Κρήτη καλούν 2000. Ξεφτιλάνε άμα θέλει.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, είσαι τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Έχει τραγουδήσει εκεί πέρα 350.000 φορές. Και πα και χάνει πάλι γάμο σαν συναυλία.
0: Στο
1: με
0: γήπεδο.
1: Τα σκηνικά, τα κάστρα και τα πιάνα. Και
0: αυτό
1: τις
0: με
1: κερκίδες.
0: Τα κάστρα, ρε παιδάκι, με αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, τι πετριά έχει φάει με αυτά τα κάστρα.
1: Ωραία. Εγώ τη δέχομαι την πετριά τη. Κάντο ένα κάστρο.
0: Αφού
1: τα έχει. Έχει το 800.000.
0: Πήγαινε στη Σκωτία.
1: Μπράβο.
0: Που τα έχει έτοιμα τα κάστρα.
1: Ναι.
0: Υπέροχα. Πήγαινε στη Δανία.
1: Χτίσε ένα κάστρο να μείνει μέσα στην τελική και κάλεσε
0: μα. Χτίστο για το γάμο. Σάπω δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Χτίστε για το γάμο. Εσύ αλλάζει τις οικονομίες της πόλης όταν κάνεις συναυλίες, σου λέει. Αλλάζει το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αλλάζεις, μωρή.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Και ποιο είναι το γήπεδο?
1: Το Madison Square Garden είναι τη Νέα Υόρκη, το κεντρικό.
0: Εκεί που κάνει τις συναυλίες, ξέρω.
1: Times Square, ξέρω εγώ. Και επίσης, να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά θα παντρευόσουν τώρα. Να σου να τώρα, ξέρω εγώ, η πιο πλούσια Ελληνίδα. Θα παντρευόσουν στο Σύνταγμα μέσα στην κίνηση, μέσα στο τέτοιο.
0: Ποιο Σύνταγμα?
1: Ποια καλά, ποια εκεί, δεν θα πάει από την κίνηση, αλλά θα παντρευόσουν μέσα στο.
0: Θα τους έπαιρνα, θα τους έλεγα, πού θέλετε να πάμε, σε Αιχέλες, έλα, ορμάτε.
1: Ναι.
0: Ή μήπως οι καλεσμένοι δεν είχαν τα ναύλα.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν τα ναύλα οι καλεσμένοι να πάνε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή η Dua Lipa τώρα λες είναι θεάρα. Τώρα καταλαβαίνω πόσο θεάρα είναι η Dua Lipa.
0: Τι κλασάτε, ανοίγει και βιβλιοπωλείο στην Πορτογαλία.
1: Με απαγορευμένα βιβλία.
0: Μπράβο, Dua.
1: Αλλά τη βλέπεις την κλάση της. Γιατί η Taylor Swift, η αλήθεια είναι το που τα λέμε.
0: Είναι γελαδάρισα.
1: Ναι, και τα ρούχα είναι γελαδάρισα.
0: Δεν θέλουμε που το λέμε, είναι γελαδάρισα καραμπινάκι.
1: Δηλαδή δεν έχεις τίποτα να φοράει κανένα νυφικό, κανένα πολύ ωραίο ρούχο.
0: Θα δεις και τον νυφικό πώς θα είναι. Θα πηγαίνει στραφτά λαγόνα. Γιατί τη Dua Lipa ήταν και ωραίο.
1: Τη Dua Lipa, είναι οι πιο ωραίες συνεργασίες.
0: Το γαμπρό σίγουρα θα φοράει λευκό κουστούμι.
1: Είναι...
0: Δεν έχω χειρότερο στο γαμπρό.
1: Ο τέτοιος,
0: Ου.
1: Ναι. Αυτό και εγώ τον έχω για λευκό.
0: Αυτό που φεγγίζει, που βάζουν και το σόβρακο.
1: Και αυτό είναι και μπορεί να βάλει και κανένα καπέλο από πάνω. Κάνα καπέλο από πάνω με το λόγο της ομάδας του.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτά
1: λίγο
0: τα καθήκια που
1: ναι.
0: Δεν τον είδες με τον Γκούτσι στο καπέλο. Α, που πας, μωρί.
1: Και εμένα που μου έχει κακοφανεί. Δηλαδή, να είμαι τώρα ζάμπουλτος και να βλέπω την πλαστική καρέκλα του γηπέδου στο γάμο.
0: Στις κερκίδες. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα βάζεις τη συμπεθέρα στις κερκίδες, θα συζητηθείς.
1: Ναι,
0: θα συζητηθείς, μωρή.
1: Και πήρα σπουδά. Και θα φας με στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν σου κάνει και.
0: Κάτσε αυτό το χοντόμ. Να γίνω σύσκατος, δηλαδή, για να
1: φας. Δεν το πω, αλλά σαν κάτι συζήτητα εδώ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στον Πειραιά που λένε, ξέρω εγώ, κλείσαμε το γήπεδο του Ολυμπιακού και βάλαμε μέσα 150
0: κερκίδες. Όχι. Είσαι αυτά τα ανταμώματα. Ανταμώμα ρουμπελιωτών.
1: Κριτών, κριτικών.
0: Αντάμωμα τριπολιτσιωτών.
1: Που δείχνει, ξέρω εγώ, που είναι σαν ταρτάνι, μα το λένε πάνω δύο τραπέζια. Και
0: αυτό. Και γύρω-γύρω χορευτικά.
1: Και
0: τώρα
1: κάστρο,
0: βγαίνει ο Λάιος.
1: Και ένα κάστρο
0: στη μέση. Φουσκωτό. Όχι, Taylor, συμπαθεστάτη βέβαια, αλλά κορίτσι μου, άμα μπορείς να βγάλεις τη γελαδάρισα από το κορίτσι, αλλά ποτέ το κορίτσι
1: δεν
0: γελαδάρισα. Όχι. Τελειώσαμε.
1: Κάτι πάει πολύ λάθος. Θα κλείσουν λέει τους δρόμους, θα κάνουν την πρόβα λέει απόψε. Αύριο.
0: Θα κλείσουν Νέα Υόρκη τώρα για να παντρευτεί.
1: Ναι, έλαντε, και αυτό λίγο μπουρδα. Αύριο λέει ο γάμος. Από ό,τι φαίνεται, όντως θα γίνει εκεί, γιατί έχει κλείσει, λέει, έχουν κλείσει ξενοδοχεία αυτοί οι παίχτες όλοι του.
0: Γύρω-γύρω.
1: Μονές προσκλήσεις λέει κάποιοι κυρώνουν γιατί του κάλεσε με μονή πρόσκληση.
0: Δηλαδή 1300 άτομα του καλεί μόνους. Δηλαδή να μην ξέρεις το διπλανό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάτσεις αυτό το γάμο
1: μου
0: να κοιτάς.
1: Λέγανε το πρωί, εγώ δεν πάω πουθενά με τη γυναίκα μου. Βρε, ποια γυναίκα σου και ποιον άντρα σου. Ενώ ότι θα πάω εγώ μόνος μου σε ένα ξένο πράγμα που δεν ξέρω
0: τι
1: και κανένα.
0: Πάω και με ποιο θα κάθομαι δίπλα.
1: Και επειδή δηλαδή και πρόσφατα καλεστήκαμε κάπου που είχε μονή πρόσκληση, που ήσουν και εσύ εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ήμουν και εγώ εκεί. Ήξερα όμως ότι θα συσύθανε. Και πάλι όμως, με άρχος μπήκαμε τη μόνη την πρόσκληση.
0: Κουλανσιόν ντε Παρί.
1: Πολλοί. Και αυτή είναι, παιδιά, η νέα μόδα που σε καλούν και στην Ελλάδα σε ένα event και σου στέλνει το QR code και είναι μόνη πρόσκληση.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική.
5: Και εγώ.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Αν έχετε έντονους ρυθμούς, άθληση και γενικότερα είστε σε μία εγρήγορση, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά πολλά υγρά, ενώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Σας έχω λοιπόν το καλύτερο. Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12. B12 είπα. B2 είναι. Η B12 είναι για άλλο πράγμα. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το διαλύσει ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Dextrolite Plus ηλεκτρολίτες.

0: με την ωρίτσα, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio, όσο λέγεται έτσι, γιατί θα έχει βαφτίσει και το ραδιόφωνο αυτό.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι. Να το λέμε μωρέ σιγά σιγά, ναι. Είναι η τελευταία χρονιά του My Radio και μετά το My Radio θα είναι Radio, αλλά δεν θα είναι My Radio.
0: Δεν θα είναι My. My, δηλαδή My Yours.
1: Ναι, θα είναι
0: αλλονών. Θα είναι ζει σε My.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να βάλουμε τελευταίο τραγούδι της
0: σεζόν. Συγκινησιακή φόρτιση και τέτοια.
1: Καθόλου.
0: Εγώ ούτε στον Μποτζόρνο έκλαψα.
1: Εγώ δεν μπορώ να κλάψω.
0: Και δεν έκλαψε και η Face Κορδά. Και λέω, κοιτάω τη Face Κορδά. Δεν έκλαιγε. Και λέω τώρα να κλάψω εγώ για τη Face Κορδά. Και γενικότερα, παιδιά, εγώ στους αποχαιρετισμούς στην τηλεόραση. Δεν σου φαίνεται λίγο.
1: Με έχει πάρει τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Ζωή Κορονάκη, που μας ακούει πολλές φορές, μου έλεγε.
0: Α, τα φιλιά, Ζωή!
1: Που όλοι εκεί στην εκπομπή θυμούνται ότι πρόπερση, όταν είχε φύγει ο τότε συμπαρουσιαστής της για να έρθει ο Τάσος Ιορδανίδης, βάλανε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να κλαίει η Ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα μου, αλλά παιδιά, συγγνώμη.
0: Με ένα φίλτα.
1: Να πηγαίνει πίσω, να κρατάει τα μάτια, να κρατάει το στόμα της. Αρχίζει να κλαίει και ο Δημήτρης, που ήταν τότε ο συμπαρουσιαστής της.
0: Και ένας ανέστης.
1: Αρχίζει να κλαίει η Κατερίνα που είναι δίπλα μου. Και είναι τρεις που κλαίνε, που με το που αρχίζουν να κλαίνε. Κάπως αυτό, μετά κάνω εγώ ένα. Έλα, μωρέ, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Και γίνεται ένα λάθος στο κοντρόλ και δείχνει πλάνο την ώρα που κλαίνε εμένα.
0: Που γελάς.
1: Που τους κοιτάω έτσι και μη χρειάζεται νευρικό. Και από τότε θυμούνται τη φάση ότι μου λένε. Μάλλον, δηλαδή, μπορεί να συγκινηθώ σε κάτι πολύ άσχετο μόνο
0: ναι.
1: μου. Να,
0: μπράβο,
1: άμα οι άλλοι συγκινούνται.
0: Εγώ δεν έκλεψα στο Goodbye της Ελένης Πενεγάκη, που ναι. θεωρήθηκε και ιστορική στιγμή. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Είμαι και της άποψης ότι καμιά φορά δεν συγκινείσαι. Όμορφα είναι και αυτά, ρε παιδί μου. Χαιρετάνε οι άνθρωποι.
0: Ε, παιδιά, τώρα κλαίμε για τη δουλειά.
1: Προχωράνε, δεν προχωράνε, δεν χάνονται, δεν κάνουν. Δηλαδή, ειδικά στη δουλειά τώρα που κάνουμε όλοι αυτοί. Του πετυχαίνει όλου κάθε μέρα και του βλέπει και του κάνει.
0: Καλέ, τώρα έχουμε μείνει 15 ονόματα.
1: Καλά, θα έχετε τον χρόνο, παιδιά, στο My Radio. Αν σα νοιάζει να ενημερώνεστε. Δεν ξέρω αν εσεί που ακούτε πανηγύρι τώρα. Έχετε τη διάθεση να ενημερωθείτε.
0: Αν δεν έχετε τη διάθεση, δεν πειράζει, θα μείνετε. Άμα έχετε πάλι τη διάθεση για ενημέρωση εδώ.
1: Δεν θα σας λένε και την Taylor Swift και για το γάμο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε
0: όχι,
1: για τσόρκια, ξέρω εγώ.
0: Όχι, που είναι η κερασούλα, που είναι αυτά όλα. Ούτε θα παίζει το τραγούδι, πως το βάζαμε το φτερό εκεί, αυτό που σε ηρεμεί πάντα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να τελευταία εκπομπή πρέπει να βγάλουμε τα αρχεία μας στη φορά.
1: Ούτε θα ακούτε, ξέρω εγώ, Γογό Ρωμαίου,
0: Φεϊρουμπίνη. Όχι, όχι. Και
2: αλεκτισμός 988.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: μέρα throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Κύριε καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, δεύτερη ώρα σήμερα 2 Ιουλίου εδώ στον 104,6 Μερίδιο της Ζαρίφης στο Πανηγύρι. Τρελό του Χάρης Χρονόπουλος καπέτανε.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού και γιορτάζει ο Ιουβενάλιος.
1: Αχ, Ιουβενάλια 2026. Πάλι καλά είμαστε ακόμα στον αέρα. Γιορτές.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα Ιουβενάλια τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε.
1: Τα αγαπάμε, είχαμε κάνει και διαφημιστικό παλιότερα.
2: Ναι.
1: Ήταν ωραία.
2: Τα Ιουβενάλια είναι τα αγαπημένα μας. Τα στηρίζουμε πάντα και ωραίο όνομα. Αύριο θα πάω σε ένα φεστιβάλ Φασέικο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
1: Τι είναι εκεί?
2: Φασέικο, δεν είναι και Φασέικο. Και μέχρι και house party έχει, αλλά είναι και στα μέρη μου. Το κάνουν φίλοι μου, είναι και έτσι.
1: Είναι φεστιβάλ για σκοπό.

0: Δηλαδή,
1: κάπως... Ναι, φεστιβάλ της πόλης. Μέλι Τζαζ λέγεται.
0: Μέλι Τζαζ.
1: Ναι, α, από τη Μελιτζάνα και την τζαζ μουσική.
0: Ακού τώρα.
1: Και έχει μουσικές, έχει μελιτζάνες.
0: Μπράβο, έχει και φεστιβάλ προβατίνας.
1: Έχει. Αλλά είναι ένα τσίκ πιο κουλτουρέλ και το λέω έτσι με την ωραία έννοια. Έχει πεζοπορίες να κάνεις. Έχει σύγχρονη τέχνη. Έχουμε εκεί. Δηλαδή,
0: αλίμονο, φωσκή.
1: Τώρα,
0: ναι. Εκεί τώρα μουσικές.
1: Ναι, έχουμε συναυλίες. Το κάνει και ο Χρήστος, ένας φίλος μου που είναι διοργανωτής εκεί.
0: Τι συναυλία θα έχει, ξέρουμε.
1: Πάρα πολλές.
0: Α, έχει ονόματα. Τώρα.
1: Από ρεμπέτικη βραδιά μέχρι ελαφροφασέικη βραδιά μέχρι.
0: Ωραίο.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες. Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Έτυχα σε μια εκδήλωση στον Τάσο τον Μπιμπισίδη. Μου είπε για να μα στείλει πράγματα εδώ, δεν ξέρω αν έχουν έρθει. Τσούλα φεστιβάλ στην αγαπημένη σου Αστυπάλαια.
1: Ναι, μωρέ, και το κάνουν Ιούλιο που δεν πάω. Δεν μπορώ, 4... δεν μπορώ να πάω Ιούλιο. Τώρα νομίζω είναι το.
0: 4
1: τώρα,
0: με 12.
1: Πουσουκού αυτό.
0: 4 με 12.
1: Είναι.
0: Αυτό του Πουσουκού, παιδιά, στην Αστυπάλαια έχει Τσούλα φεστιβάλ. Τώρα μιλάμε εκεί.
1: Μεγάλα ονόματα εκεί, ε.
0: Δηλαδή, Βλάχη, Σάτες.
1: Ναι.
0: Θα γίνει εκεί το Μάλε και το Βράσε.
1: Και όλα δωρεάν. Και όλα δωρεάν. Και όλα στο πιο ωραίο νησί, παιδιά. Δηλαδή, ένα από τα πιο ωραία νησιά.
0: Εντάξει, ναι. Είναι ωραία η Αστυπάλαια. Βγάλαμε και τον Δήμαρχο στον Μποντζόρνο, ο οποίο είναι ένα τυπάρα φοβερό.
1: Τον έχω γνωρίσει και από κοντά.
0: Μιλάμε τρέλα ο Δήμαρχος. Ελάτε, ρε, μου λέει, ελάτε.
1: Παρουσιαστής.
0: Του λέω, Δήμαρχε, πώς να έρθουμε. Είναι κλεισμένη η Αστυπάλαια. Ρε, θα σας βρούμε, ρε, μην φοβάστε.
1: Είδες, ωραίο φόντο πίσω, αυτή η χνήλη εκεί. Είναι, ομορφιά.
0: Φέτος που βγάλαμε Αστυπάλαια και Φολέγανδρο. Και εκεί μου χτύπησε η καρδούλα στη λατρεμένη μου Φολέγανδρο.
1: Έχει πάει Φολέγανδρο. Α, έχει πάει.
0: Λατρεύω τη Φολέγανδρο.
1: Και εγώ έχω πάει.
0: Δεν ήταν ωραία.
1: Ναι, δεν είχα περάσει ωραία στη Φολέγανδρο.
0: Ναι.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 9.88.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Παγιά, ματσάτα, το ζυμαρικό.
3: Ματσάτα, είχα φάει, είχα φάει. Λοιπόν, είχα πάει και σε μαγαζί με ζυμαρικά. Ήταν λίγο ακριβούλικο, αλλά το θυμάμαι. Που μας είχαν πει για ζυμαρικά φολεγάνδρου. Πίσω από τη χώρα, σε μπαλκόνι. Που έχει ωραία ζυμαρικά.
2: Κάνουν στη Φολέγανδρο, παιδιά, ένα κοκκινιστό κόκορα με αυτό το μακαρόνι της Φολεγάνδρου, τη ματσάτα. Με την ξηρή τη βιτζίθρα από πάνω.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα λέμε για δουλειές τώρα, για τη χώρα.
3: Θυμάμαι και την παραλία Κάτεργο που είχα πάει.
2: Η αγαπημένη παραλία της αδερφής μου όλων των εποχών.
3: Αυτή η παραλία μου έχει μείνει ακόμα. Λέω, θυμάμαι να βλέπω το βράχο έτσι πίσω και αυτά.
2: Είναι μαγική η Φολέγανδρος, μαγική αστυπάλη. Βασικά, παιδιά, όπου ο καθένας είναι μερικά νησιά που με το πατά σου βαράει, ρε παιδί μου, η καρδούλα.
3: Ωραία η αστυπάλη, η Φολέγανδρος. Εντάξει, δεν είναι όλα τα νησιά έτσι. Έχουν ωραία χώρα π.χ. Αλλά έχουν άλλα ωραία πράγματα.
2: Ναι.
3: Όλα έχουν. Αυτά τα δύο π.χ. έχουν ωραία χώρα. Είναι μερικά νησιά που έχουν. Όμορφη χώρα, ρε παιδί μου, που λες θα κάτσω τώρα εδώ και θα πάρω ένα ποτάκι στο πεζουλάκι και χαζεύεις.
2: Αυτό, αυτό. Ναι. Και επίσης το καλό της Φολεγάνδρου είναι ότι εκεί στην πλατεία, αυτή την πλατεία
3: αυτή,
2: που έχει,
3: χαμός.
2: Γίνεσαι μία παρέα. Δηλαδή παίρνεις τώρα κόμελό σου και το παστελάκι.
3: Ναι.
2: Αράζεις το πλακάκι κάτω και κάποια στιγμή βγαίνει και κάτι όργανα από το πουθενά.
3: Και μικρό νησί, Ματζόβολο, πολύ ωραίο.
2: Είχε και κλαμπ τύπου Μήλος που έπαιζε Γογό Ρωμαίου. Πολύ γέλιο.
3: Αλήθεια.
2: Γιατί ξέρετε ότι στο νησί, εμείς πάμε τώρα για τα παραδοσιακά και αυτά. Ο ντόπιος όμως που τα τρώει τα παραδοσιακά στη μάπα
3: δεν
2: θέλει να ακούσει.
3: Ναι.
2: Από την πρώτη τη στιγμή.
3: Ναι. Δεν τον νοιάζει η γραφικότητα, δεν ξέρει. Είναι...
2: Τι τρώω στη μάπα σου λέει τη γραφικότητα. Εγώ θέλω να ακούσω. Πώς το λένε, κάτι ξέρει.
3: Ναι, λοιπόν, Βασίλη Δήμα.
2: Και πάμε, παιδιά, και είδα αυτό το κλαμπ του νησιού, ξέρεις, που είναι μόνο ντόπιοι μέσα και παίζει τσίτα μέσα. Λένε ζευγαράδες, ρία Ελληνίδου και αυτά και γίνεται το μάλε βράσε.
3: Είναι πιο τράστα νησιά. Λοιπόν, τώρα που το λες, εγώ είχα πάει στη Λέρο. Στη Λέρο, που ωραίο νησί λένε πολύ. Εγώ δεν τρελάθηκα.
2: Ναι, δεν σου μίλησε
3: και με πήγανε σε ένα κλαμπ το βράδυ.
2: Μπράβο.
3: Και με πήγε η παρέα της Αθήνας, η Φασέικη. Την ξέρεις τη Φασέικη μου παρέα.
2: Βεβαίως.
3: Ήταν το πιο άκυρο και παιδιά το λέγανε το κλαμπ στη Λέρο Αποθήκη.
2: Μπράβο, αυτά θέλω.
3: Και μπήκαμε μέσα.
2: Ναι.
3: Και είχε ανθρώπους ντυμένους από κρεάτικα με αυτά τα φουσκωτά. Που είναι αυτή η μόδα με τις στολές που είναι φουσκωτός άνθρωπος.
2: Καλοκαίρι.
3: Και εμείς κάγαμε με το κοντομάνικο και τη βερμούδα. Και λέγαμε συγγνώμη, έχουν βάλει τους ανθρώπους για να κάνουν να σε βάζουν μέσα και να χορεύουν στο μπαρ. Ντυμένους με το φουσκωτό. Θα βγουν εξαϊλωμένοι από μέσα. Θα βγουν.
2: Αυτά θέλουμε εμείς, παιδιά. Εμείς αυτά θέλουμε στα νησιά.
3: Ένα πολύ γρήγορα το λέω. Εγώ στην αστυπάλια λέω πάντα ρε παιδί μου ότι χαίρομαι γιατί δεν έχει ελληνική μουσική πολύ και καγκουρότρα μάγαζα. Εντάξει, θα τρώω στη μάπα όλο το χειμώνα, δεν τα θέλω το καλοκαίρι. Και έμαθα τώρα ότι έχει κλαμπ που το λένε Κούρος που ανοίγει αργά και έχει μέσα αρχαία αγάλματα.
2: Το βλέπεις ότι σε όλα τα νησιά υπάρχει
3: και
2: αυτό
3: μου λένε,
2: το κρυφό.
3: Πας καλά που δεν έχεις να στυπάλει, δεν έχεις πάει στον Κούρο μετά τις 3 τη νύχτα. Αφήνεις το ποτό σου λέει πάνω στο άγαλμα. Έχει αγάλματα με χέρια.
2: Πώς κάναν τη μήνυση που πήγαν οι άλλοι στο Βρετανικό Μουσείο. Εγώ δεν πήγα στον Γήθιο στην Disco Ferrari. Το κάθε μέρος έχει το κρυφό του σημείο. Λοιπόν, βρείτε τα σωστά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Ρυθμός Σήμων. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
10: Ωχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
11: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είδατε, δεν σας κάνουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό τώρα έτσι όπως πρέπει τώρα. Άλλοι θα σας πούν τις παραλίες, τα αρχαία και αυτά. Εμείς σας πούμε τι κλαμπ καμένο υπάρχει σε κάθε
1: να ξέρετε πώς θα χρειάζονται. Εντάξει, τώρα ναι, ναι, εντάξει. Αυτό που λέμε. Όλα χρειάζονται.
0: Όλα, όλα. Μα ένα βράδυ θα πας στα παραδοσιακά. Ένα βράδυ, δεν θα πας και λίγο να δεις τι κάνει ο ντόπιος.
1: Εντάξει, και πόσο πανηγύρι να πας και στα νησιά και πόσο μάτια μου εγώ για σένα.
0: Όχι.
1: Πάμε όλοι στα πανηγύρια στα νησιά, ρε παιδιά, και η αλήθεια είναι, εγώ τουλάχιστον στα 5 λεπτά έχω βαρεθεί. Από το όρθιο και το χορεύουν όλοι σαν τρελή. Εγώ δεν ξέρω. Κάθομαι στην ακρούλα μου.
0: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένα τραγούδια που είναι λίγο άγρια και μιλάει στην ψυχούλα. Δηλαδή, εμένα με πήγανε στην Τίνο που τρουβαλιαζόμουν να μου λέει σήκω οπωσδήποτε. Μου λέει στην Τίνο χορεύουν το πιο γρήγορο μπάλο. Λέω τι σα κάνει να πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να πάω με τα πόδια έτσι.
1: Και στην Αμοργό, ρε παιδιά, διαγωνισμό ταχύτητα. Γύρω. Δεν είναι αυτό, για μένα είναι τρενάκι του δρόμου. Δεν είναι.
0: Το πιο, να ξέρετε, άμα βρεθείτε σε πανηγύρι, το πιο γρήγορο σε χορό μπάλο είναι η Κύθνο. Όχι, εκεί μιλάμε για παραντάλιασμα. Να σε πηγαίνουν εντωμεταξύ, σαν την Βλαχοπούλου που την τσιμπήσαν κατά λάθος χορευτές και την πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Και να σου λέει, ένω στα χέρια, κάν τη φιγούρα, φράστα, φρούστα. Χρυσέ μου άνθρωπο, σου φαίνομαι εγώ να είμαι η χορεύτρια των. Τέλος πάντων, άμα πάτε πάντως να προετοιμαστείτε στην Κύθνο.
1: Ναι, εγώ παιδιά σου πολύ, λέω πολύ. Στην Αμοργό είχα πάθει, είχα λίγο επιβδίσει τα πολλά πανηγύρια κάθε μέρα. Κάποια στιγμή είδα στο τέλος.
0: Είναι μια φάση.
1: Ναι, δηλαδή αν υπήρχε δωμάτιο, δεν ξέρω, ηρεμίας, ναι. Δωμάτιο
0: πανηγυρίου. Τουλάχιστον στην Ικαρία χορεύουν ένα τραγούδι.
1: Ένα όλο το βράδυ.
0: Σχεδόν πάντα. Το Ικαριώτικο μόνο. Α. Και τον υποδέχονται κάθε φορά με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δηλαδή ξεκινάει. Ακούσα από κάτω. Ωραία, το χορεύουνε μία δόση. Μετά, σταματάει για λίγο, ξεκινάει. Μα και πριν το ίδιο δεν
1: μάθει. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως δεν κάνουμε για τίποτα.
0: Λοιπόν, ίσως να είμαστε κι εμείς οι ξινοί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε. Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Τι είναι το τουκάν, παιδιά? Είδατε, για να μην είμαστε γονείς. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Είναι το Euderma Baby Derm με δείκτη προστασίας 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Ωχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
10: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
11: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
10: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top@stromatadiko.gr.
12: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
13: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
14: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
13: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
14: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
13: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
14: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
15: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
16: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
17: Καλό.
15: Δεν υπάρχει.
17: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
15: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
17: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
18: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
19: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
20: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
21: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
22: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
23: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
24: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
25: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
26: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
2: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
23: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
24: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
25: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
26: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
27: Ρυθμός 988.
20: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
21: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
22: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 365.
1: Η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα 2 γκολ της νίκης και στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Σήμερα η δράση συνεχίζεται στις 10 με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, όπως γνωστοποίησε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας τους έδωσαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 τη Χέλμοντ, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Μπέβερεν. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα 2 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι μου. Λογικά εδώ τον Ιούλιο μαζί θα τον τζουλήσουμε. Τώρα μέχρι πότε περιμένουμε κι εμείς να ξέρουμε να σας πούμε.
1: Τζουλάι, το Τζουλάι.
0: Τσούλα φεστιβάλ.
1: Τζουλά, ναι.
0: Μία και όπως σε γράφει πάνω στο μαγνητάκι, μία τσούλα να σε προσέχει. Γιατί όπως έχουμε πει, τσούλα είναι το, το φυλαχτό που βάζαν οι παλιώτισες στο τέτοιο του, ναι, για να του φυλάει για το κακό το μάτι.
1: Άρα,
0: πολλές τσούλες πρέπει πάνω μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Διπλή είναι αυτό. Μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Πάντα μια
1: φυλάει
0: τσούλα.
1: Με ύψιλον.
0: Ναι. Με ύψιλον.
1: Γιατί αλλιώς μια τσούλα,
0: όχι, όχι, μια
1: να,
0: τσούλα
1: φυλάει,
0: να σε φυλάει με ύψιλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι... πείσει το αγόρι σου, ξέρω εγώ, μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Μα ακόμα και αυτό τώρα στο νησί, ότι το φυλακτό το λένε τσούλα, κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Άρα, ρε παιδιά, όταν το βαφτίσανε τσούλα παλιά στην Αστυπάρη, θα το ψάξω. Υπήρχε στα, σαν σλάγκ
0: το
1: τσούλα το άλλο.
0: Νομίζω ότι το σλάγκ υπάρχει από το 60.
1: Το τσούλα το άλλο, το τσούλα. Μπορεί από όπου να βγει μόνο τι τσούλε τη γη. Από πού βγήκε, είναι ιταλικό.
0: Πάντως για φυλαχτό αποκλείεται να είναι. Τι να σου φυλάει τον άντρα, τσούλα.
1: Τον φυλάει με γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυλάει παντού.
0: Μπράβο, μπράβο. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Πριν φύγουμε, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed. Να σας πω ότι υπάρχουν τα κουνούπια πια και έχουν κάνει την επίθεσή τους πολύ δυναμικά. Όσο είναι και η υγρασία έτσι παραπάνω, τόσο περισσότερο κουνούπι θα εμφανιστεί. Repel spray, αγαπημένο που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel spray και είναι από τη Unifarma.
1: Πολύ γρήγορα να σας πω λοιπόν, επειδή ρώτησα τον Τόλι Τσιμογιάννη μου, τσάτσι
0: μπράβο.
1: Το τσούλα βγαίνει μάλλον από το ιταλικό τσιούλα ή φαντσιούλα.
0: Φαντσιούλα.
1: Που ήταν η νεαρή.
0: Κουνίστρο.
1: Κουνίστρο, μπράβο. Και υπάρχει, και υπάρχει και μια δεύτερη θεωρία, αλλά μάλλον δεν ισχύει, ότι παλιά λέει στα χωριά λέγανε τσούλι, τσούλι.
0: Τσούλι!
1: Το ευτελές ύφασμα, το παλιόρουχο. Που τα φοράγανε αυτές λίγο, που τα κόβανε λίγο παραπάνω. Και λέγανε, α, βγήκε αυτή με το τσούλι της και βγήκες με μία με το τσούλι, βγήκες με μία με το τσούλι, πάρ' την τσούλα.
0: Κολλάει από παντού. Κολλάει.
1: Αλλιώ υπάρχει μια τρίτη θεωρία ότι έχει να κάνει με την σλάνγκ λέξη τσόλι. Έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Είμαι με την τρίτη θεωρία.
1: Ναι, αλλά το τσόλι, ποιο ήταν το τσούλα.
0: Πώς λέγαμε το σλάκ το καινούριο, τι λένε, πώς σε λένε οι νέοι, λένε τσόλι.
1: Τρόγλι.
0: Τρόγλι, έλα μωρή τρόγλι. Έλα τώρα με την τρόγλι.
1: Το τρόγλι μας άρεσε. Δεν έκανε καριέρα ποτέ το τρόγλι.
0: Κρίμα, θα το επαναφέρω εγώ την τρόγλι.

0: Ρυθμός 988. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
11: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
12: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
13: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
15: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
12: Παναγιά κανάλα!
16: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
17: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
18: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός
2: 98.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
8: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
7: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
8: Μπες σε Summer Mood.
7: Στο Fashion City Outlet.
8: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: 9.88.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα!
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 9.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 9.88.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood.
1: Στο Fashion City Outlet.
2: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Έως τις 5 το απόγευμα.
7: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.

Θα πετάξω ό,τι μου άφησες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αδείο είχες γράψει

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός.
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Πώς πέρασε.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.